0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένος στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

παράνοιξε. Στα Λάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8. Απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο αλάνι είσαι? Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: επισκέπτης, σαν να χτυπά. Πρώτο στοιχείο.
1: Ναι.
2: Δεν το περιμέναμε.
1: Παιδιά, ένα θεϊκό
3: άγγελο.
1: Μία εικόνα της Παναγίτσας.
2: Μάλιστα.
3: Άρα είναι κάποιος που πιστεύει πάρα πολύ.
1: Δεν είναι απλά μία εικόνα, είναι,
3: είναι
1: η Παναγία Σουμελά.
2: Α, α, έχει σημασία, λες.
1: Μπορεί να είναι Πόντιος ή Πόντια.
3: Ναι, μήπως είναι ο τέτοιος, ρε. Ο Πανταζής.
1: Θα τα σκεφτούμε, λοιπόν.
2: Είναι πολύ γενικό το πρώτο στοιχείο.
0: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκέπτης. Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949. Ρυθμός 949.

0: Καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 βουθά, να βετσέσει όλα τα τέλη. Τσεκ. Γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω. Αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Ε, τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμό, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμό 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Γιάννη. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια?
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949.
4: Ευχαριστώ.

0: τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Θέλω να κάνετε χλιμήτρες με αλόγου.
2: Να
1: πάμε και εμείς τώρα στη γλώσσα των αλόγων θα μιλήσουμε σήμερα. Δε.
2: Μπορείς.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Προσπαθώ να το κάνω.
2: Σαν γίδα είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά άκου τον καλπασμό, ωραία. Ναι. Λοιπόν, το άλογο της Μπέττης Μαγκύρα.
2: Έχουν ξεκινήσει και στέλνουν πάντα.
1: Είναι σαν τη δική μου την κότα. Άκου.
3: Παιδιά, είναι καταπληκτικό.
1: Λοιπόν, εσύ που δεν
2: εγώ δεν
1: μας
2: μπορώ,
1: έκανε.
2: Δεν κάνω.
1: Όχι, κάνε το δικό σου. Αυτό που μου έκανε στο διάστημα. Άρρωστο είναι, έχει λαρυγγίτη.
2: Είναι σε το ζευγάρωμα.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και γεμάτος εικόνες προορισμός για μία απόδραση που τα έχει όλα. Γιατί η Αίγινα δεν είναι απλώς κοντά, είναι εμπειρία. Πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, γεμάτη μυστικά και γωνιές που αξίζουν να ανακαλύψεις. Από τον εντυπωσιακό ναό της Αφέας μέχρι τα σοκάκια που μυρίζουν καλοκαίρι. Και μόλις φτάσεις στο λιμάνι, το vibe αλλάζει αμέσως. Τραπεζάκια δίπλα στο νερό, άμαξες που περνούν αργά, πολύχρωμες βάρκες, πλωτοί μανάβηδες και νεοκλασικά που σου θυμίζουν πως εδώ η ιστορία είναι παντού. Και φυσικά, δεν γίνεται να φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις το απόλυτο signature του νησιού, τα φημισμένα φιστίκια Αιγίνης. Με άρωμα μοναδικό και γεύση που δεν συγκρίνεται, είναι αυτά που κάνουν την Αίγινα να ξεχωρίζει σε όλο τον κόσμο. Αίγινα, κοντινή, αυθεντική και απίστευτα καλοκαιρινή. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
17: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: Ρυθμός 949.

0: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 διχάλα, με τσέσεις φωνά τέγνε, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρες.
2: Τι να πήρα αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Γιάννη.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Μα τι θες πια. Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο.

0: 24 ευρώ και αποτείνω 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
16: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα Αθήνα, καλό πρωινό Τρίτης, ο μήνας έχει 9.
2: Οπα.
1: Έτσι, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, ξεκινάμε σήμερα δυναμικά, κατευθείαν με τα καφεδάκια μας και την ωραία μας διάθεση. Τι κάνετε?
2: Και ο μήνας έχει 9.
1: Είδατε μπάσκετ χθες?
2: Είδαμε μπάσκετ χθες,
1: όσο μπορέσαμε.
2: Είδατε
1: να δούμε.
2: Είδατε εσείς, εγώ κοιμήθηκα, αγαπημένοι μου.
1: Λοιπόν,
2: οπότε περιμένω να με ενημερώσετε.
1: Εντάξει,
2: για το τι έχει συμβεί.
1: 102-92. Προχωράμε. 2-1 η σειρά των τελικών. Είναι ο τέταρτος αγώνας τώρα. Ναι, είναι 2-1. Πρέπει να πάει 3. Κάποιος να πάει 3.
2: Α, ναι.
1: Τώρα προς το παρόν έκανε το 2-1 ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα του. Την Τετάρτη πάμε για συνέχεια.
2: Θρίλε.
1: Ή θα γίνει το 3-1,
2: ναι,
1: και θα πάρει και δεύτερο κύπελο μέσα στο ΆΚΑ Ολυμπιακός. Ή θα γίνει το 2-2 και θα πάμε μετά στο τελικό πέμπτο αγώνα.
2: Ναι.
1: Μέσα στο ΣΕΦ, νομίζω Σάββατο ή Παρασκευή. Δεν κατάλαβα ποτέ. Νομίζω Παρασκευή θα είναι.
2: Για να δούμε. Άρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει ψωμάκι.
2: Μάλιστα.
1: Έχει ψωμάκι.
2: Σήμερα είναι Τρίτη, είναι μία μέρα που ξυπνάς και λες.
1: Δεν βαριέσαι, λες. Να είμαστε καλά.
2: Αλλά εμείς
1: αφού σηκωθήκαμε
2: εδώ
1: και σήμερα, ναι, το κρεβάτι, ναι, λες, ναι, και είμαστε και χαρούμενοι.
2: Και
1: μια χαρά.
2: Ναι.
1: Είμαστε εδώ με να κάνουμε νησί.
2: Να κάνουμε, εγώ λέω.
1: Ωραία. Θα κάνουμε νησί.
2: Ναι.
1: Που σημαίνει...
2: να ακούσουμε κανένα τραγούδι έτσι, να βγει ένας ακροατής στον αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, να ακούσουμε κανένα νησιώτικο. Οπότε αυτό που έχετε να κάνετε εσείς, και θα σας πούμε σε λίγο ακριβώς τι θα κερδίσετε, δωράρα με ταξιδάρα στην Τίνο με όλα μέσα,
2: έτσι,
1: είναι να πάρετε το κινητό σας και να γράψετε τώρα στο Viber στο 6937-949-949 να αποθηκεύσετε το ρυθμό και να στείλετε ένα ρεφρενάκι. Ποιο ρεφρενάκι θα μας τραγουδίσετε στον αέρα? Δεν αξίζει μόνο το μήνυμα.
2: Νησιώτικο τραγούδι θέλουμε. Θέλουμε αυτό που θα πας στο νησί και θα χορέψεις το πανηγύρι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Δεν φτάνει
1: μόνο το μήνυμα.
2: Έτσι. Όχι, λοιπόν, βέβαια, γιατί θα βγει στον αέρα και θα τραγουδήσει.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος 9 Ιουνίου, okay, και είναι η παγκόσμια ημέρα του Ντόναλντ.
2: Τι το ξέρα. Αλήθεια.
1: Ο καιρός.
2: Μήπως να κάνουμε καιρό Ντόναλντ Τακ σήμερα?
1: Θα μπορούσε.
2: Πολύ θα μ' άρεσε. Αφού είναι η παγκόσμια μέρα του.
1: Ωραία. Σήμερα θα κάνουμε καιρό Ντόναλντ Τακ. Είναι επειδή τα έχουμε όλα οργανωμένα, παιδιά, και είμαστε με τάξη και αλφαδία. Μην νομίζετε. Εμείς τώρα έχουμε σκαλέτα. Δεν τα αποφασίζουμε εδώ. Κάνουμε ό,τι τα αποφασίζουμε εδώ.
2: Φυσικά, για να φαίνεται αυθόρμητο.
1: Λοιπόν, καλημέρα, θα περάσουμε υπέροχα. Είναι το Πάμε πρωινό τη Τρίτη.

0: Καταπληκτικότητα. Κόπηκα στα δυο. Επιστρέψαμε στο ρυθμό 949. Πριν πούμε τα viral, έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις πρωινές.
1: Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Sir Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Οπότε, αν είσαι έως και 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο, άκου Φορτούνη, 300.000 ευρώ.
0: Φοβερό.
1: Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως η Νόμπο, Ferry Hopper, Hembolly Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου και εσείς θα μάθετε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
0: Πάμε να μάθουμε περισσότερο τώρα για τον κόσμο μετά από αυτά τα ωραία που μας είπες και τι γίνεται γενικότερα στα διεθνή μας.
2: No news, good news.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να τελειώνει ή να έχει τελειώσει ο τελικός NBA στην Αμερική. Ήταν και ο Τραμπ παραβρέθηκε από την αρχή, από τον εθνικό ήμο που ακούστηκε μέσα, την ανάκρουση μέσα στο γήπεδο. Έφαγε τρελή γιούχα.
1: Ναι.
0: Στο Madison Square Garden, ναι. Δεν ακούστηκαν ωραία πράγματα για τον πρόεδρο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ανασχηματισμός. Η ενόχληση, λέει, του Πρωθυπουργού για τα σενάρια και τέλος παρέμεινε και ο εκπρόσωπος ο Μαρινάκης, γιατί ακουγόταν έντονα ότι θα τον αλλάξει. Έγιναν κάποιες εσωτερικές ανακατατάξεις, όχι πολλά πράγματα, 6 πρόσωπα νομίζω αλλάξανε, οι 2-3 υφυπουργούς και ο κύριος Κυρανάκης έφυγε από υπουργός και θα πάει γραμματέας της Επιτροπής του Κόμματος, κάτι τέτοιο. Τα λέω έτσι γιατί δεν έγινε κάτι, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σπουδαίο. Προφανώς ο ανασχηματισμός παίζει μεγάλο ρόλο και για την πορεία του κράτους από εδώ και πέρα και της διακυβέρνησης. Λοιπόν, έτσι πάμε, δεν θα πω παραπάνω.
1: Mm-hmm.
0: Έχει τώρα ανοίξει μια πλατφόρμα που μπορεί να μας ενδιαφέρει. Θα ανοίξει μέχρι τέλος Ιουνίου, που λέγεται Πόσο Κάνει.
1: Oh.
0: Είναι σαν μια εφαρμογή που Πόκι νομίζω λέγεται, που κυκλοφορεί, που βάζεις ένα προϊόν και σου βγάζει τις τιμές και σε ποια σούπερ μάρκετ το βρίσκεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό τώρα θα είναι η ελληνική πλατφόρμα και θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν τις τιμές προϊόντων ανακατηγορία. Ανάμεσα από 6 έως 7.000 κωδικούς και από 150 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, επίσημο αυτό.
1: Ψάχνεις ένα προϊόν, μπαίνεις και βλέπεις πού μπορείς να το βρεις οικονομικότερα.
0: Βέβαια, το συγκρίνεις. Απίστευτο καιρικό φαινόμενο, μια και έρχεται ο καιρός σιγά-σιγά. Μισό γήπεδο είχε βροχή, ποδοσφαίρου.
1: Αυτό το είδα.
0: Και το άλλο μισό είχε λιακάδα. Είναι το λεγόμενο «έχει ο καιρός γυρίσματα» που λένε, που τραγουδάμε.
1: Μου θύμισε στα καρτούν τα συννεφάκια που είπα, ένα από πάνω
0: σε
1: ναι, και σε ακολουθεί και βρέχει εκεί που είσαι.
0: Στο Μικλιόβερ του Ντερμπισιάρ της Αγγλίας. Είναι ερασιτεχνικός αγώνας ποδοσφαίρου και υπήρξε αυτό το φαινόμενο. Ωραία.
1: Τρομερό ήταν, πολύ εντυπωσιακό να το βλέπεις.
0: Σοβαρά. Και τέλος πάντων, υπήρξαν λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας χθες το απόγευμα, δηλαδή του μπάσκετ, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, και ανακοινώσεις των τιμωριών πριν το τζάμπολ. Ο αθλητικός δικαστής είπε για τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο και τον κύριο Νίκο Λεπενιώτη και τον Γιώργο Μπαρτζόκα ότι έχουν ποινές. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αθλητικούς χώρους για ένα μήνα και με πρόστιμο 30.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Και ο κύριος Μπαρτζόκας με 10.000 ευρώ πρόστιμο και με την υποχρέωση να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Έγιναν αυτά.
1: Για υβριστικά πράγματα.
0: Για υβριστικά και οι δύο κατέρωθεν. Εντάξει. Έγιναν αυτά και εκδικάζονται τώρα οι ποινές. Δηλαδή, ο κ. Γιανακόπουλος δεν επιτρέπεται η είσοδό του στη σειρά των αγώνων που θα γίνει από εδώ και πέρα και χθες. Και ο κ. Μπαρτζόκας, κατά τη συνέντευξη τύπου, ζήτησε και συγγνώμη. Λέει, θα ζητήσω συγγνώμη από το κοινό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Mm-hmm. Εντάξει. Εκδικαστήκαν αυτά.
1: Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα.
0: Όχι, εγώ τώρα
1: στα γήπεδα,
0: θέλουμε.
1: Παιδιά, γιατί,
0: εγώ τώρα θέλουμε. Όχι και
1: θα
0: γενικά.
1: Ζητάμε
0: στα
1: δηλαδή για τους οπαδούς.
0: Και γενικά στα γήπεδα και ειδικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να έχουμε λίγο μια ησυχία τώρα την Τετάρτη.
1: Τι
0: να τελειώνουμε. Άντε, Τετάρτη, Παρασκευή, κοντός.
1: Και άλλο επαγγελματίες.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Το είδαμε τον μπάσκετ χθες.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς δεν έχουμε τρίδι σήμερα.
1: Εγώ δεν μπορούσα να το δω γιατί παιδιά ήμουνα off.
0: Το έδωσα, θα τα πούμε μετά με την Πέττη.
1: Ναι, θα περιμένω να έρθει η μαγκύρα να τοποθετηθεί.

0: Με τον εαυτό.
1: Έχουμε καλημέρες, Αθηνά.
2: Αχ, τι ωραία. 6,
3: 9,
2: 37, καλύτερη
3: ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνά. Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Να. Φίλια πολλά.
1: Σε αυτό τον
2: το
1: αριθμό.
2: Πάτησε, το έχει αποθηκεύσει το 6937-949-949. Ρυθμός γράφει μέσα στις επαφές και στο Viber μας στέλνει τις καλημέρες.
1: Και εκεί, εκτός από καλημέρες και φωνητικά που θέλουμε να τα ακούσουμε όλα, μας στέλνετε και το τραγούδι που θα τραγουδήσετε σε λίγα λεπτά από τώρα, μετά δηλαδή από το τραγούδι το επόμενο, για να παίξετε στο νησί. Ποιο τραγούδι νησιώτικο θα βγείτε να τραγουδήσετε? Έλα, βρείτε κάτι ωραίο.
2: Βρείτε κάτι πρωτότυπο, γιατί δεν είναι απλό το δώρο. Πάτε τριήμερο στην Τίνο με την παρέα σας όλα πληρωμένα. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικότερα.
4: Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
2: Λευτέρη. Ποιες να μας τραγουδήσεις κάτι, ας πούμε, μία στη Σπάργα στον Ανήφορο, τίποτα τέτοιο.
1: Αυτό είναι δημοτικό.
2: Δεν πειράζει, μ' αρέσει και αυτό.
1: Ναι, ωραίο. Αλλά θα πάει στην Πάργα.
2: Ναι.
1: Α, είναι σαν νησί, αλλά δεν είναι
2: ναι,
1: νησί.
2: Είναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, νησιώτικο ρεφρέν θέλουμε σε λίγο. Εγώ βλέπω εδώ τώρα ένα περίεργο τέτοιο παγκόσμιο ρεκόρ. Ρεκόρ Guinness, συγγνώμη. Από τον Ιζακ Τζόνσον. Είναι ένας έφηβος, ένα παιδάκι. Στη Μινεσότα τον είπα, αυτή τη στιγμή πήρε το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο άνοιγμα στόματος σε άνδρα.
2: Τι λέτε?
1: Είχε σπάσει το ρεκόρ το 2019 ο ίδιος και τώρα το 2022 κατάφερε να ξεπεράσει το δικό του ρεκόρ. Μιλάμε,
2: βλέπω
1: άμα
2: το
1: δεις, είναι σαν το τυρανόσαυρο Ρεξ.
2: Μιλάμε, δεν πρέπει κάτι να λείπει από τα κούκαλα εδώ της γνάθου.
1: Και αν λες.
2: Ναι, ή λείπει.
1: Χωράει
2: ή...
1: παιδιά, πέντε pancakes.
2: Ψυχούλα μου, ζωή, να έχεις,
1: πόσα, δύο μπέργκερ μαζί.
2: Ναι, ρε παιδιά, είναι πολύ εντυπωσιακό το άνοιγμα. Κατεβαίνει, να ξέρετε, το κάτω σαγόνι. Τώρα, εγώ βλέπω
1: σαν,
2: το βίντεο και
1: δαγκάνα.
2: Ανοίγει, ναι, ανοίγει πολύ. Μπράβο του παιδιού.
1: Κατεβαίνει, πώς είναι αυτά τα κουκλάκια που ανοίγουν το στόμα προς τα κάτω. Και το ανοίγει τέρμα μέχρι κάτω ανοιχτό.
2: Ναι. Και τι πήρε γι' αυτό, έχει ρεκόρ Guinness.
1: Ναι, μπήκε στο ρεκόρ
2: Guinness.
1: Πλέον
2: στα ρεκόρ Guinness δίνουν χρηματικό έπαθλο.
1: Ναι.
2: Δίνουν,
1: ναι. Ναι, ναι, δεν δίνουν. Oh. 11 εκατοστά δηλαδή περίπου. 10,196 εκατοστά. Τόσο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι και ναι, ναι, ναι.
1: Παναγία μου. Λοιπόν, παίζουμε νησί σε λίγο. Άντε, γιατί ένας και ένας.
5: Ένας και ένας δυο μου το κάνατε τώρα.
1: Εντάξει, ακούτε.

0: Καταπληκτικός Γιώργος Σαμπάνης. Ελάτε, παιδιά, ήρθε η ώρα που περιμέναμε. Στείλατε πραγματάκια για να βγείτε στον αέρα. Έγινε η κλήρωση και έχουμε τον νικητή.
1: Ω, σούπερ!
0: Εννοώ που θα βγει και να τραγουδήσει και να μπει στην κλήρωση.
1: Θες να πω ότι κερδίζει?
0: Οπωσδήποτε.
1: Εδώ λοιπόν, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου. Στο Αιωλής Τίνος Σουίτς. Μια εκπληκτική μπουτίκ, ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική. Φυσικά θα ταξιδέψεις με SeaJets, γιατί σου κάνουμε δώρο και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Άρα και ταξίδι και εισιτήρια.
1: Περίμενε.
0: Και διαμονή.
1: Και το Beach Bar La Lalouza, όπου θα απολαμβάνεις τα φαγητά σου και τον καφέ σου.
0: Ωραίο.
1: Και τι σου λείπει μετά? Ένα μαξάκι, φίλε, να πηγαίνεις παντού.
0: Η Τίνος είναι μεγάλη.
1: Πάρε και ένα μάξι από Δρόμος Rent Car που σου προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Λοιπόν, έχουμε γραμμή να βγει στον αέρα.
0: Θα βγει στην αέρα η γραμμή για να μπει στην κλήρωση και ελπίζουμε να κερδίσει.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, ποιος είναι?
4: Η Δήμητρα.
0: Γεια σου, Δήμητρα. Καλά ξυπνητούρια.
4: Ευχαριστώ πολύ. Τώρα.
1: Έχει ξυπνήσει νωρίς, Δημητρούλα.
0: Γιατί...
1: Τι ώρα πας στη δουλειά? Δεύτερο καφέ.
4: Εφτά.
0: Σαν εμάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Δήμητρα, ποιο ρεφρενάκι έτσι νησιώτικο θα μας πεις?
4: Θα πω το Δεντρολίβανο.
0: Πού το βρήκες, ρε παιδί μου? Τι ωραίο.
1: Γιάννης Πάριος.
4: Γιάννης Πάριος, κλασικό νησιώτικο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Για να δούμε.
1: Για πάμε, ρε Δημητρούλα. Δώσ' το.
4: Τώρα. Ακαημένε δέντρο Λιβανέ, κάνει νερό.

0: Έτσι. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Η αυγή στο νησί, έτσι να ξυπνά και να βλέπει.
2: Ναι,
0: να μυρίζει με καλή
2: μακάρι, παιδιά. Και σε όλο τον κόσμο.
0: Καημένε δέντρο Λίβανε. Μπήκε στην κλήρωση, αγαπημένη μου. Θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου. Καλή επιτυχία. Εδώ να είσαι συντονισμένη στο Πάμε Πρωινό, γιατί εδώ θα γίνει κλήρωση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Τι γλυκό,
0: πολύ
1: τι γλυκό. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε σε διάλειμμα. Πριν όμως να σας πούμε ότι είναι κάποιες μέρες έτσι που θέλουμε κάτι πιο έξιμο από ένα απλό ρόφημα Αθηνά, με δροσιά, ενυδάτωση. Μία αίσθηση τέλος πάντων ότι φροντίζουμε πραγματικά τον οργανισμό μας. Υπάρχει λοιπόν το Dextro Light Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12, που είναι ακριβώς η επιλογή που χρειαζόμαστε. Ιδανικό για τις ζεστές μέρες, μετά από δραστηριότητα ή όταν απλώς χρειάζεσαι μία γρήγορη τόνωση. Λέμον. Ανακαλύψτε λοιπόν με το λεμόνι τη δροσιά Dextro Light Plus Raspberry και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή η στιγμή. Διάλειμμα, αφού τα καταφέραμε, τα είπαμε όλα και ερχόμαστε, Βασίλης και Αθηνά, αμέσως μετά και με Νίκο Οικονομόπουλο.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Τέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
2: Μ'

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο!
3: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το Κάτι Παίζει Powered by DAY είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by DAY.
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
15: Εδώ είμαστε, τα δύο τα παιδάκια τα πρωινούλια, έτσι θέλουμε να λεγόμαστε. Μέχρι 15 του Ιούνιου ούτως ή άλλως Αθηνά έχουμε σχολείο.
1: Ναι, μέχρι 15 Ιουνίου έχουμε σχολείο. Ναι. Άρα έχουμε και παπάκια.
15: Έχουμε και παπάκια. Μέσα
1: στα αυτοκίνητα και ακόμα. Παπάκια.
15: Σήμερα τελειώνουν τα λύκεια τις Πανελλήνιες. Mm-hmm. Μέχρι 15 Ιουνίου τελειώνουν και τα ΕΠΑΛ. Και πολλοί λέω, όχι, μέχρι 15 Ιουνίου τα ΕΠΑΛ, τα μαθήματα ειδικότητας. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι να σας κρατάμε παρέα και να ακούμε επιτυχίες και να δίνουμε και δώρα. Και φυσικά κάθε μέρα είναι και ο Μασούτης μαζί μας.
1: Ο Μασούτης, παιδιά, που θέλω να πω, Βασίλη, αφήσέ με να το πω αυτό.
15: Ναι.
1: Η καλύτερη εξυπηρέτηση σούπερ μάρκετ ever στην Ελλάδα.
15: Είναι δεν πολύ καλή.
1: Θέλω όλοι να στείλω εκεί στην Ετοράχη, στο Μασούτη, τα φιλιά μου και στον κύριο Γιάννη, που χθες δεν έβρισκα το ανταλλακτικό από τη Σουγκαρίστρα και έφυγε και πήγε σε άλλο κατάστημα. Τέτοια εξυπηρέτηση, παιδιά.
15: Προσωποποιημένη.
1: Ναι, είναι εκπληκτική. Μπράβο. Και μπράβο στο Μασούτη που εδώ και 50 χρόνια βαστάει γερά και τώρα τα δώρα συνεχίζονται. Εσείς θα κατεβάσετε το Μασούτη app και θα μπείτε σε μία κλήρωση, παιδιά, για να γίνετε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν και δωρεάν εξάμεινη συνδρομή Antenna Plus.
15: Ωραία.
1: Κερδίζεις λοιπόν 6 μήνες δωρεάν Antenna Plus, αγαπημένες σειρές και ταινίες αλλά και αποκλειστικό περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Και πώς συμμετέχεις? Κατεβάζεις πολύ απλά την εφαρμογή, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα ισχύει έως και 10 Ιουνίου. Κατεβάστε το Μασούτης App και τρέξτε στα καταστήματα Μασούτης για την καλύτερη εξυπηρέτηση.
15: Φεύγουμε να τρέξουμε, να πάμε εκεί να δούμε αν έχει κίνηση. Τώρα ανοίγουν και τα καταστήματα. Να μπούμε μέσα να ψωνίσουμε.
13: Στους δρόμους της Αθήνας.
1: Θα μας πει ο πράκτορ λοιπόν τώρα που θα βρούμε κίνηση αν βγούμε στους δρόμους.
15: Λοιπόν, να σας πούμε. Πρωί-πρωί πιστεύατε ότι θα πάτε χαλαρά? Όχι, γιατί η λεωφόρος Κηφισού είναι μποτιλιαρισμένη ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Συγγνώμη, και την Ιερά Οδό. Επίσης, η Συγκρού ανεβαίνοντας είναι μποτιλιαρισμένη. Επίσης, και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και τέλος, η στροφή του Φλίσβου κάτω από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Άλυμο έχει μια πυκνή ροή. Τώρα, κανονικά, πηγαίνοντας από το Χαϊδάρι και το Σκιστό για να βγείτε προς την Ελευσίνα, το πρωινό πήξιμο υπάρχει και σήμερα, ημέρα Τρίτη.
13: Ο καιρός
1: σήμερα. Σήμερα, παγκόσμια ημέρα, Ντόναλντ Ντακ. Και κάτσε να πιάσω συνέστημα, Ντόναλντ. Σήμερα λίγα φώτα θα φανούν στον Αττικό ουρανό. Λίγα σύννεφα τα οποία μετά θα φύγουν ξεβγεί ο ήλιος. Θα φτάσει η θερμοκρασία τους 31 βαθμούς Κελσίου και εσείς θα μπορέσετε να φορέσετε το αμάνικό σας και τη σαντονάρα σας για να βγείτε στους δρόμους. Είμαι ο Ντόναλντ και σήμερα έχω γενέθλια.
15: Χρόνια πολλά, Ντόναλντ.
1: Μπορεί να κάνω και Mickey Mouse μετά. Ο Mickey!
15: Α, είναι πάλι Disney.
1: Ναι, ωραία. Όλο Disney σήμερα.
15: Ούτως ή άλλως είναι φίλος του Donald.
1: Ναι,
15: μπορεί να μιλήσει
1: καλό.
15: Λίγο Donald με το Mickey.
1: Α, να κάνουμε και διάλογο. Πολύ ωραία.
15: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Σας έχουμε υποσχεθεί ότι θα παίξουμε τα καλύτερα. Και τα ακούτε. Δηλαδή, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Πάμε Πρωινό της Τρίτης. Και σε λίγο παίζουμε στον αέρα τα παπάκια. Οπότε είστε έτοιμοι να καλέσετε όταν σας πούμε στο 210-6835-722. Για να δούμε το παπάκι, δηλαδή ο Donald, θα πάει στην ποταμιά.
1: Θα πάει!

0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτός ο στίχος είναι ό,τι πρέπει για να τον αφιερώσουμε 8 παρατέταρτο το πρωί, εκεί που ο καθένας πιστεύει ότι θέλει να τον αφιερώσει. Και έτσι κάπως ξεκινάει η συζήτηση στο Πάμε Πρωινό αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το θέμα, από ό,τι είδα, σχεσιακό ή όχι.
1: Είναι σχεσιακό.
0: Το αφαιρώνει το για σένα πλάι μου.
1: Έφτασε αυτή η ώρα που συζητάμε εδώ μαζί με τους ακροατές μας καθημερινά τα θέματα που μας απασχολούν. Ρίχνουμε, ρε παιδί μου, ένα θέμα στο τραπέζι και το συζητάμε όλη μέρα.
0: Ωραία.
1: Σήμερα το θέμα έχει να κάνει με σχέσεις, αλλά τι σχέσεις? Περίπλοκες. Δηλαδή,
0: αυτά δεν μπορώ.
1: Είσαι εσύ σε μία σχέση και χωρίζεις. Κατά πόσο θα το δεχόσουν ένας κολλητός σου, ένας φίλος σου, να τα φτιάξεις την πορεία με τον άνθρωπο που ήσουν εσύ σε σχέση? Δηλαδή, τα φτιάχνει φίλος σου με πρώην σου? Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι κάτι το οποίο θα ήταν αποδεκτό, ή θα τσακωνόσουν, ή θα του λέγεις μην το κάνεις?
0: Το ερώτημα είναι αν τα φτιάχνει ή αν βγαίνει ραντεβού.
1: Και ραντεβού.
0: Όχι, ερωτικό. Είναι διαφορετικό.
1: Και ερωτικό ραντεβού, δεν ξέρω. Όλα ξεκινάνε για να προκύψει κάτι μετά.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: είναι πιο light το άλλο.
1: Το ραντεβού.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, έτσι ξεκινάνε όλα. Και αν τα φτιάξει μετά, ποιο σου λέει?
0: Αν τα φτιάξει, τα φτιάξε. Θα πρέπει, θέλω να πω, θα έχει διάρκεια, θα το βλέπει συνεχώς μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έγινε μια φορά, πώς πήγε, okay, καλά ή άσχημα.
1: Έρχεται ένας φίλος σου και σου λέει,
0: λοιπόν,
1: το και
0: είναι
1: το.
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Εγώ
0: αυτή.
1: Θέλω να βγω.
0: Θα σου πω, αν πάω στο παρελθόν μου,
1: ναι,
0: θα υπάρξουν πρόσωπα τα οποία θα με ενοχλήσει πάρα πολύ και θα έχω και νεύρα. Και θα υπάρχουν πρόσωπα που δεν θα με ενοχλήσει και καθόλου. Γιατί, πρόσεξε, ποιο είναι το κακό τώρα? Αν αυτοί οι δύο άνθρωποι,
1: ναι,
0: οι οποίοι είχαν βρεθεί σε κοινή παρέα μαζί μου,
1: ναι, όντα ζευγάρι με σένα,
0: ναι, το παίζανε Κινέζοι. Γνωριζόντουσαν, χαριετιζόντουσαν, κάνανε πλάκες, έλα μωρέ, ξεπερνούσαν τα όρια ή δεν τα ξεπερνούσαν. Και ξαφνικά, μετά από λίγους μήνες ή ένα χρόνο.
1: Που έχεις χωρίσει.
0: Ναι.
1: Τους βλέπεις μαζί.
0: Ναι, κάτσε. Αυτοί μας βλέπαμε ψηλό μαζί.
1: Κατάλαβες, παίζει ρόλο. Γιατί σημαίνει ότι από τη στιγμή που ήταν μαζί σου αυτός ο άνθρωπος, υπήρξαν συναισθήματα με το φίλο ή τη φίλη σου.
0: Αναπτύχθηκαν εκεί. Ή τέλος πάντων ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού.
1: Εμένα με ενοχλεί, λοιπόν.
0: Άλλο λοιπόν να υπάρχει κάποιος πρώην ανθρώπου, ο οποίος να είναι 5 χρόνια πριν,
1: ναι,
0: και να εσύ να είσαι σε μια διαφορετική πόλη και ξαφνικά ξέρεις τι έπεσε.
1: 5 χρόνια πριν μου κάθεται κουλό εμένα.
0: Έπεσα πάνω του και τι να κάνω, ερωτεύτηκα. Να χαρείτε τον ερωτά, δεν με νοιάζει, καταλαβες. Αλλά τώρα να υπάρχει μια συνεχή τριβή όλο το διάστημα που ήμασταν μαζί και ξαφνικά να σας βγουν τόσα feelings που να. Λοιπόν, μας κοροϊδεύατε το προηγούμενο
1: εγώ
0: διάστημα.
1: Εγώ από τη στιγμή που κάποιος ή κάποια βγαίνει με φίλο φίλη μου, έχει τελειώσει το θέμα. Δεν πρόκειται να τον δω ερωτικά
0: ξέρεις
1: ποτέ.
0: Τι. Αυτό ακριβώς θα ήθελα. Κάπως κλειδώνει μέσα,
1: ναι,
0: και λες,
1: κλειδώνει, ρε φίλε.
0: Και του γούστου σου να είναι. Λες, τελειώσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν το σκέφτομαι καν αν είναι του γούστου μου.
0: Πάμε σε άλλες πορτοκαλιές.
1: Ναι,
0: πάμε τόσες πορτοκαλιές.
1: Τον βλέπεις μετά σαν αδερφό.
0: Είναι σαν θα αναθέσεις αυτό το τέτοιο. Υπάρχουν άνθρωποι, να ξέρεις,
1: ναι,
0: που τους κάνει κλικ στον εγκέφαλο και θέλουν
1: είμαι
0: αυτό.
1: Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν. Εδώ υπάρχουν άλλα κι άλλα. Αυτό δεν θα υπήρχε. Εγώ
0: ναι,
1: έθεσα αυτό το ζήτημα και να ξέρεις.
0: Υπάρχει προβληματάκι εκεί. Γιατί όταν το πας αντίστοιχα και σε βάλουν στην ίδια διαδικασία και σένα, λες τώρα θα σε δεις. Βάλεις και το χέρι σου. Τώρα θα σε φτιάξω εγώ. Αν το πάμε έτσι, δηλαδή, καταλαβες. Μία σου και μία μου.
1: Τσακώνεσαι μετά.
0: Τσακώνεσαι γιατί θες να κάνεις αντίπεινα. Και σε βάζεις σε μία διαδικασία να κάνεις αντίπεινα. Δεν είναι ωραίο όταν μου συμβαίνει, γιατί το κάνεις τότε?
1: Μήπως είμαστε εμείς υπερβολικοί? Θα μάθουμε τώρα. Θα μας
0: ότι
1: πει ο
0: είμαστε υπερβολικοί, μπορεί και να είμαστε.
1: Θα μας πει και ο κόσμος τη γνώμη του, γι' αυτό
0: αλλά
1: το συζητάμε.
0: Αφού
1: παιδιά,
0: είμαστε υπερβολικοί.
1: Να δούμε την κοινή
0: σωστά
1: γνώμη.
0: Αλλά αφού είμαστε υπερβολικοί,
1: ναι,
0: ας το κάνουμε κι εμείς στην άλλη πλευρά, να δούμε πόσο υπερβολική μπορεί να γίνει και η άλλη πλευρά. Και να του πω, ξέρεις.
1: Α, είσαι τέτοια πονηρούλη.
0: Δεν είμαι, αλλά για μπες αυτή τη θέση.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Σε αυτό που το κάνουν.
1: Στο λέω. Στείλτε μας τώρα στο Viber. Μπορείστε. Του ρυθμού 69, συγχύστηκε ο Φορτούνης,
0: ναι,
1: 6937 949 949. Θα έκανες κάτι ή θα σου άρεσε να κάνει κάτι κάποιος φίλος σου με πρώην σου? Για να δούμε
0: για
1: τι
0: να
1: θα
0: δούμε.
1: Πείτε.
0: Για να μην πω τώρα και κάνω like απάνω.
1: Γιατί
0: τώρα
1: ο Φορτούνης τώρα τα έχει πάρει κράνα.
0: Για να ξεκινήσω τα likes.
1: Τα έχει πάρει κράνα.
2: Αν δεν ακούς Πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε Πρωινό.
3: Ρυθμός 949.

0: Με την Ελένη Φορέιρα πρωί-πρωί. Ξεχάσαμε με εκείνα και μετά, αλλά γιατί γλεντούσαμε. Να σας πούμε να καλέσετε.
1: 2-10.
0: 2-10-68-35
1: 7-22. Τώρα καλούν οι μικροί μας φίλοι από το αυτοκίνητο ή από όπου και αν βρίσκονται,
0: ναι,
1: για να παίξουν με το παπάκι που πάει στην ποταμιά. Και τι θα κερδίσουν? Διπλό εισιτήριο να πάνε να δουν όποια ταινία θέλουν στα Village Cinemas. Τα Village μας που προβάλλουν τις ταινίες είναι το συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Τις προβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, η τελευταία εβδομάδα είναι αυτή η οποία θα παίξουμε το παπάκι. Εκεί, παιδιά, βασικά μέχρι να τελειώσουν τα σχολεία. Αν τελειώνουν αυτή την εβδομάδα, πόσο έχει ο μήνας την Παρασκευή?
1: Την Παρασκευή, ναι. Πρώτο Θεός, βέβαια, θα επανέλθουμε από Σεπτέμβριο,
0: ναι,
1: με το
0: καλέ,
1: παπάκι.
0: Εννοείται,
1: έτσι, κανονικά. Όλοι οι μικροί μας φίλοι θα παίζουν.
0: Την Παρασκευή, μπορεί και τη Δευτέρα, θα δούμε. Μέχρι 15. Για να δούμε. Μας πήρανε τηλέφωνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Εδώ.
0: Μπράβο.
1: Εσύ.
0: Πώς είναι το όνομά σου?
2: Στεφανία.
1: Ραφαηλία.
0: Στεφανία.
1: Α, Στεφανία.
0: Στεφανία, πόσο χρόνο είσαι?
1: Περίμενε. Για πες μας.
2: Θεοφανία.
1: Θεοφανία. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία, Θεοφανία, ξέρεις το παιχνίδι πώς παίζεται?
2: Ναι.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
2: 9,5.
0: Μπράβο.
1: Φανταστικά. Η ωραίτερη ηλικία. Δηλαδή πας στη τάξη.
2: Τρίτη
1: δημοτικού.
0: Να σου πω, Θεοφανία, άρα τώρα τι μας μένει?
1: Να βουτήξει το παπάκι και να πάει στην ποταμιά.
2: Ναι.
1: Για πάμε.
3: Το παπάκι πάει, καλέ παπί.
1: Παπάκι, κολύμπα, σε βλέπω. Φτάσε μέχρι το βυθό. Πες μας τη φράση να την ακούσει η φίλη μου η Θεοφανία.
4: Πάω με το μήκη και το κουφί για βουτιές.
1: Άκουσες, Θεοφανία, τι είπε?
2: Όχι.
1: Έλα λίγο πιο πάνω, καλέ, στην επιφάνεια.
4: Πάω με το μήκη και το κουφί για βουτιές.
1: Τι είπε, Θεοφανία?
4: Πάω με το μήκη και το κουφί για βουτιές.
1: Α, κάπως καλύτερα τώρα. Τώρα το κατάλαβες? Θεοφανία, το άκουσες?
2: Λίγο.
1: Άλλη μία φορά θα το πει, έλα.
4: Πάω με το κουφί και το μήκη για βουτιές.
1: Έλα.
2: Πάω με το μήκη και το γκούφι για βουτιές.
1: Ναι, βρε Θεοφανία.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάει για βουτιές το παπάκι. Με το μήκη και το γκούφι. Κέρδισες διπλό εισιτήριο να πας να δεις όποια ταινία θέλεις στα Village Cinema. Μας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς και που έπαιξες μαζί μας.
0: Καλό μάθημα, αγαπημένη.
1: Φιλάκια.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα γιατί έχουμε τα καλύτερα.
1: Τι συμβαίνει?
0: Πάμε, τι να συμβαίνει? Ήρθε ο απρόσμενος επισκέπτης.
1: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι ζούμε αυτή τη στιγμή. Θα το ανεβάσω story. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πως έσκασε η Μπέτη Μαγκή.

0: στο στούντιο.
1: Ναι, όχι, δεν είναι Μπέτι. Δεν είναι Μπέτι Μαγκή, είναι ο Ναν. Λοιπόν.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει
1: Μαγκή. Χθες ξεκινούσε ο αγώνας και λέω, παιδιά, γιατί δεν παίζει ο Ναν. Και μου λένε, δεν βλέπεις, παιδιά, τον άφρο. Να, έτσι έσκασε.

0: Λοιπόν, γιατί δεν μας πρόλαβε πριν
1: αυτό που ζούμε
0: και δεν μπορέσαμε να κάνουμε τέτοιο.
1: Ποια άλογα και ποια σήμερα ήρθε η μία!
0: Η μπασκεμπολίστρια
1: Μπέτι
0: Μαγκύρα!
1: Με μία φάνα, παιδιά, μπήκε μέσα. Με ένα μαλλί σγουρό, αφανέ, σκούρο. Σοκ, σου πάει πάρα πολύ.
2: Ωραία,
1: αυτή
2: είναι η περούκα τη Whitney.
3: Νόμιζα περμανάντ ήταν.
2: Τι περμανάντ ήταν.
0: Πάρα πολύ.
2: Είναι η περούκα τη Whitney. Πότε θα την έκανε την περμανάντ, χθες το βράδυ.
0: Λοιπόν, ακούτε.
1: Επικό ήταν αυτό.
2: Εντάξει, μόλις είδα τον Ναν.
1: Ναι.
2: Λέω θα πάω αύριο στο Φορτούνι με αυτή την καούκα.
0: Αν δεν έχετε καταλάβει, γιατί κάποιοι μπορεί να μην τον έχουν δει τον αγώνα. Ο Ναν είναι ένα πολύ δυνατό παίκτη, ο οποίο παίζει τον Παναθηναϊκό. Αυτό λοιπόν είχε.
2: Έχει χειράστα. Έχει
0: κοτσιδάκια.
2: Αυτά τα κοτσιδάκια, πώ τα λέγεται, τα
0: τρέχουν. Και χθε βλέπω τον αγώνα λοιπόν εγώ στο κινητό γιατί δεν μπορούσε μου κάπου και δεν μπορούσα να το δω. Και δεν έβλεπα τον Αν. Λέω, γιατί δεν τον βάζει τον Αν μέσα. Και περνάει το πεντάλι του και περνάει το. Και μου λέει, δεν τον βλέπεις. Αυτός με την αφάνα είναι. Έχει ακριβώς αυτό το μαλλί.
2: Τέλειωσε τα κοτσιδάκια.
0: Τέτοιο. Καταπληκτικό. Ωραίο. Εγώ τον προτιμώ δεν... έτσι. Τον κάνει πιο cute.
1: Έπαιξε, έπαιξε με την αφάνα.
2: Ναι, ρε.
0: Ναι.
2: Τον βόλευε. Τα μαλλιά του είναι χρυσή. Ναι, με την αφάνα έπαιξε.
1: Τον βολεύει τον άνθρωπο. Φοράνε κορδέλες συνήθως με τα μαλλιά.
0: Όχι, τα άφηνε έτσι. Και πήγαιναν έτσι.
2: Και κουνιόντουσαν πέρα εδώ. Ήταν υπέροχα.
0: Δεν μου άρεσε να σου πω την αλήθεια.
2: Τρελάθηκα.
0: Μου έγινε πιο συμπαθή, να σου πω την αλήθεια. Αλήθεια.
2: Εγώ τον λατρεύω τον. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Φοράει και το νούμερο μου το αγαπημένο.
0: Ποιο
2: είναι? Το 25.
0: Α, το 25.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το νούμερο.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ήρθα.
0: Ναι.
2: Ξεκινάμε. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Λοιπόν, θα το να σας πω εγώ λοιπόν για κάτι που πρέπει να ανακοινώσουμε πριν.
2: Ωραία.
0: Πάμε στις διαφημίσεις. Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, για πλημμύρες, χαλάζει λοιπόν. Αναρωτιόμαστε τι μας καλύπτει ως ασφάλεια φυσικών φαινομένων.
2: Να,
0: και
2: μπράβο.
0: Εκεί που αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό που δεν είναι απλό. Μας καλύπτει το insurance market. Έτσι
2: ναι,
0: λέγεται.
2: Βεβαίως, insurance market.
0: Βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις εκεί μέσα στο insurance market τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ που ασφαλίζομαι στην insurance market είναι αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Insurance market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Mm-hmm.
0: Και το επιβεβαιώνει και η Αθηνά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Προσδεθείτε.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
16: Mastercard Day.
17: Σωστά.
18: Πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Ναι.
19: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
16: Happy Mastercard Day!
20: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
21: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
22: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
23: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
24: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Ρυθμός 949. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Γκαζώνουμε ως τις 10. Γκαζέ, παρεούλα. Θα σας πάμε στη δουλίτσα σας. Δεν σας βλέπω όμως alert. Δεν σας βλέπω alert στο Viber. Στο 6937-949-949. Στο για πες να μας στέλνετε λοιπόν τις ιδέες σας, μάλλον τις απόψεις σας, για το αν πρέπει να βγαίνεις ξανά με έναν πρώην. Αυτό δεν βάλατε?
2: Όχι. Αν έβγαινε κάποιος φίλος σου πολύ ή κάποια φίλη σου πολύ με πρώην σου, αν είναι αποδεκτό ή όχι.
1: Αν είναι αποδεκτό. Αν
3: μια
1: φίλη σου βγαίνει με έναν πρώην.
2: Αν θα το δεχόσουν ή όχι.
1: Ισχύει. Μπορεί να είναι και φίλη μου και τώρα, έτσι.
2: Βέβαια.
3: Ναι. Κυρίως τώρα.
2: Να τη δεις να βγαίνει με έναν πρώην σου. Πώς θα σου φαινόταν, Μπέτη?
1: Ακούστε να σας πω. Φαίνεται λίγο κουλό και περίεργο. Αλλά αν, ας πούμε, σου λέω εγώ, αυτός ήταν μαζί μου τότε και αυτή ήταν ερωτευμένη, αλλά άθελα.
2: Αυτό είναι που είναι το άσχημο.
3: Άκου τώρα, είναι το περίεργο.
1: Παιδιά,
2: να δεν, είναι ερωτευμένη
1: άσχημο
2: φίλη μου.
1: Δεν είναι. Αν αυτή τον ερωτεύτηκε και
3: μετά,
1: εγώ δεν είμαι πια μαζί.
3: Υστέρων.
1: Όχι, τον είδε, τον ερωτεύτηκε, αλλά επειδή είναι μαζί μου δεν έκανε τίποτα. Έτσι. Σεβάστηκε τη φιλία και τα λοιπά.
3: Θα πολλά νεύρα.
1: Και άκου. Και τι να κάνουμε, αυτό σου έρχεται, αγάπη μου, είναι και χημίες.
3: Εγώ όμως τα είχα νεύρα.
2: Δεν θα στο είχε πει η φίλη σου αυτό.
3: Ναι, αλλά εγώ μετά θα μέτρωγε και θα έλεγα. Α, γι' αυτό τότε είχαν πάει εκεί.
0: Δεν μπορείς να την εμπιστευτείς μετά. Δεν μπορείς.
3: Εγώ θα έλεγα.
2: Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί και να συμβεί.
0: Μπορεί
2: και
0: να είναι ανθρώπινο.
3: Άρα
0: γι' αυτό το συζητάμε. Ναι. Αν συμβεί, τι κάνουμε.
2: Από τη στιγμή όμως που. Εντάξει, δεν θα μου αρέσει.
0: Ναι.
2: Δεν θα μου αρέσει. Αλλά από τη στιγμή που μου έχει φύγει εμένα και δεν μου λέει τίποτα αυτό, πια στα τέτοια μου
3: στιγμή.
2: Αν θα είναι με τη φίλη μου, αν θα είναι με την κουμπάρα μου, αν θα είναι με την
3: αδερφή μου. Απλά σε βάζει μετά στο τρυπάκι να σκεφτεί, κοίταξε να δει τότε τι μπορεί να γινόταν.
2: Αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο ανοιχτοί σαν άνθρωποι.
3: Περισσότερε των περιπτώσεων.
2: Γιατί μπορεί και να ήταν πολύ. Ναι, αυτό σου λέω. Μόνο αν είναι ερωτευμένη. Άμα τη άρεσε, κρατούσε τα προσχήματα και μετά σου ξουμούξου.
3: Αθηνά, είδε που είμαστε πολύ Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, έχουμε γίνει Σουηδία.
3: Τι ωραία που είμαστε.
0: Στείλτε μας κι εσείς την άποψή σας για αυτό το θέμα, το φλέγον θέμα αυτό. 6937-949-949 στο Viber. Περιμένουμε να τοποθετηθείτε.
3: Να σε έταξε νέα.
2: Ναι, και εμείς περιμένουμε να ακούσουμε το όλα στη φόρα. Σας έχω φέρει όμως κάποια νέα εγώ νυχτερινά.
3: Σήμερα
0: για
3: έχει
0: χειρήματα.
3: Και αθλητική.
0: Τι θα δούμε
3: και
0: χειμώνα,
3: ενημερωτική.
0: Πολύ ωραία. Θα τα
2: και
0: πούμε.
2: Και αθλητική και νυχτερινή.
0: Θα τα πούμε στο όλα στη φόρα εδώ τώρα.
2: Αλλά... Όποιος νύχτα περπατεί, λάσπες και...
3: Όχι ρε παιδιά, πατή. Πώς είναι ο καφές μητέρα.

0: Λοιπόν, εδώ ναι. είμαστε.
1: Ναι.
0: Σε περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Με ανοιχτές αγκάλες.
1: Βεβαίως.
0: Με ανοιχτά αυτιά.
2: Και
1: όλα
2: άλλο.
1: Στη φόρα.
2: Και τίποτα άλλο.
0: Και όλα τα άλλα κλειστά.
2: Ακριβώς. Τα ματάκια μας.
3: Όλα στη φόρα.
0: Όλα δώστα.
1: Μίλησα για να συμμετέχω κι εγώ στο Emily in Paris.
0: Ναι.
1: Αλλά έψαχναν κομπάρσου.
2: Εσύ.
1: Όχι.
2: Ποιος.
1: Η Βρυσίδα Ανδριώτου.
0: Έτσι.
1: Μίλησε για να συμμετέχει.
0: Ζούμε.
1: Αλλά έψαχναν κομπάρσου.
0: Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Φορτώ.
1: Λοιπόν, θα πάω να κάνω κομπάρσου εκεί.
0: Τι ήθελε δηλαδή να έχει και.
1: Ατάκες.
2: Ατάκες.
0: Όχι μία.
2: Γιατί.
0: Όχι, να έχει 2-3-4.
2: Γιατί να έχει.
0: 5-6.
1: Γιατί να μην έχει.
2: Και γιατί να
0: και
2: έχει.
0: Γιατί να έχει.
1: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Είναι καταπληκτική ηθοποιός. Τι είναι, είναι.
4: Γιατί είναι ηθοποιός.
0: Αυτό σου λέω. Είναι καταπληκτική ηθοποιός. Είναι star influencer που μια εταιρεία παραγωγής θα πει να τη βάλουμε.
2: Συμφωνώ.
0: Γιατί στην Ελλάδα είναι star influencer.
2: Άρα
1: γιατί ο Steve Μιλάτος είναι star influencer.
0: Είναι πολύ ωραίος γκόμενος.
1: Είναι πολύ
2: και μοντέλο.
1: Συμφωνώ. Αλλά σου λέει να φυσικά Παναγιωτοκοπούλου. Η άλλη
2: μου.
1: Κοπέλα που το μοντέλο αυτή, η κυρία η όμορφη, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Που,
2: η Εύελιν Κατζατζόλ. Η Εύελιν Κατζατζόλ, αγάπη μου, έχει millions, καταλαβαίνεις.
1: Άρα Βρυσίδα μου, τι ήθελες κι εσύ τώρα.
0: Έχει millions, έχει χιλιάδες followers.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραία blogger.
1: Ναι.
2: Όλοι μπορούν να έχουν την ευκαιρία, αλλά γιατί το θεωρείς δεδομένο ότι πρέπει να
0: πάει δηλαδή στις μεγάλες fashion week του εξωτερικού, ναι. την καλούνε, πάει. Δηλαδή η κοπέλα, πώς να σου το πω, κάνει μια δουλειά.
1: Καταλαβαίνω. Άρα Βρυσίδα μου δεν θα έπαιρνε ρόλο.
2: Μα μπορεί και να έπαιρνε, αλλά όχι δεδομένο.
0: Ως κομπάρσα θα μπορούσε να παίξει.
1: Ναι. Θα μπορούσε, αλλά
2: γιατί
1: δεν ήθελε.
2: Ένα πέρασμα να το βάζει συνέχεια ξανά στο επεισόδιο στο Netflix.
1: Έλατε. Λες,
2: περνάω από πίσω.
0: Πώς έλεγε, το
1: πώς έλεγε η Peggy Καρά που λέει: έχω παίξει στους δύο ξένους. Είμαι και η κοπέλα που έλεγε δίπλα την
2: δυνατότητα. Είχα screen και δεν το έβαζα wallpaper στο κινητό από πίσω ότι περνάω.
1: Ναι, είσαι καλά καθόλου. Λάκης Γαβαλάς για GNTM. Έχουμε την Πέτη Μαγκύρα εδώ. Κάτσε να μας τα πει από πρώτο χέρι.
0: Για πες τι.
1: Είναι τύρανος η Ζενεβιέβ. Είναι πηγολαμπίδα η Ιλιάνα. Χορτάρει εγώ και η Μπέτη. Μας πατάνε, μας κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Έτσι είπε.
1: Ισχύει. Πες μου λίγο, σας κάνουν ό,τι θέλουν οι παίκτες.
0: Εμάς.
1: Και έχουμε και τον Φλάκα Άγγελο, λέει, που μας φωτίζει. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, είμαστε ένας κήπος, λέει.
0: Α, είδες,
1: ο γλυκός μου, ναι.
0: Είπε, ότι είμαστε
1: ναι, γι' αυτό το είπε. Και καλά
0: εμείς
1: ότι...
0: είμαστε τα τριαντάφυλλα.
1: Εσείς είσαστε, ρε παιδί
0: είμαστε
1: μου, πιο...
0: όμορφα, αλλά έχουμε και αγκάθια.
2: Και τσιπάει καμιά φορά το αγκάθι.
1: Το είπε ότι εσείς είσαστε πιο, ας πούμε, με τους παίκτες... όχι, πιο κοντά. Δηλαδή, πιο, πώς το λέω, επίοικης. Είσαστε.
0: Εγώ δεν είμαι πηγής. Εγώ είμαι αυστηρή.
1: Θα σε δούμε να τσεκουρώνεις δηλαδή.
0: Θα με δεις να τσεκουρώνω, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είμαι τσεκουράτη. Γκόμενα τσεκουράτη. Μπέτσι τσεκουράτη.
2: Μάλιστα.
1: Μπέτσι τσεκουράτη, λοιπόν, ναι. στο GNTM και είναι επίσημο. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά μας δώσανε τα νέα αυτά που ήρθανε για τον κύριο Μιχαλόπουλο, τον πολύ
0: ναι,
1: αγαπημένο μας ηθοποιό.
0: Και εγώ το διάβασα. Επιστρέφει.
1: Ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, επιστρέφει στην τηλεόραση. Πήρα την απόφαση να πω το ναι, είπε και ο ίδιος σε μία πρόταση που
0: δέχτηκε. Ωραίος άντρας ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Και στα νιάτα του ήταν κούκλος.
1: Ναι, του Αλφα.
2: Okay.
1: Σε σύριαλ του Αλφα.
2: Πολύ ωραίο.
1: Ήταν δική του επιλογή να είχε κουραστεί και ήθελε να λείπει, να απέχει τέλος πάντων
0: να
1: από το επάγγελμα όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολλοί τον ψάχνουνε και για συνεντεύξεις και δεν πάει. Δηλαδή παρακαλάνε πραγματικά.
0: Μα τι να πει,
1: το ξέρω από τις εκπομπές. Ο άνθρωπος δεν θέλει.
0: Ναι.
1: Και τώρα που έχει μια συνεργασία με έναν άνθρωπο που έχει ήδη συνεργαστεί στο Η ώρα η καλή και είχαν μια πολύ ωραία.
0: Okay.
1: Του έκανε την πρόταση και το σκέφτηκε να γυρίσει. Ανυπομονούμε να ξαναδούμε τον κύριο Μιχαλόπουλο στην ελληνική τηλεόραση.
0: Τέλεια.
1: Τώρα θέλω να μας πεις τα νέα που έχεις για τις πίστες.
0: Λοιπόν,
1: που λες,
0: ακούστε
1: για τα
0: τώρα τι έφτασε στα αυτιά μου.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι έχει δεχτεί πρόταση ο Ρουβάς να είναι με τη Βανδύ.
2: Μάλιστα.
0: Και πίστευα ότι αυτό θα ήταν το σχήμα του χειμώνα στον Νόξ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θα είναι ωραίο στον Νόξ. Είπε θα απέχω.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον
1: ναι.
0: για μία χρονιά από τις πίστες θα απέχω. Θέλω να κάτσω να ξεκουραστώ.
2: Okay.
0: Και σκάει η βόμβα λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Πάω κάπου και μαθαίνω ότι ο Ρουβάς θα είναι με ποια λέτε.
1: Με ποια.
0: Με την Κατερίνα Γιόλιου.
1: Φανταστικό.
2: Ξέρετε.
1: Φανταστικό. Σάκης Ρουβάς Κατερίνα Λιόλιου.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικό.
2: Το
1: θα
2: δικό
1: είναι.
2: Μας και το σπίτι τώρα... σε άλλος νοικιάστηκε.
0: Η
2: ναι.
0: Βανδύ με ποιο θα είναι
2: με
0: τώρα.
2: Ποιον, ποιο...
0: Γιατί ήταν ο Μάστορας, αλλά έχουν ξανακάνει με τον Μάστορα
1: ναι.
0: σεζόν.
1: Πολύ πετυχημένη σεζόν.
0: Και τελικά, μαντέψτε με ποια θα είναι η Δέσποινα γυναίκα. Βαμπή.
2: Με ναι. την Νατάσα.
1: Με ποια?
0: Με την Νατάσα
2: Θεοδωρίδου. Εντάξει, πάρα πολύ δυνατό.
1: Παιδιά, ωραία, ωραία.
2: Και τα δύο πολύ. Ωραία. Ωραίο το σπιτάρισμα.
0: Και δύο γυναίκες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μ' αρέσει και δύο γυναίκες. Και εμένα. Είχαμε καιρό να τις δούμε έτσι.
2: Ποια, μαζί θα βγαίνουνε.
1: Και τα ντουέτα τους θα είναι φανταστικά.
2: Ποιος θα βγαίνει, ναι. βγαίνει πρώτος, ποιος δεύτερος.
0: Η Δέσποινα είναι πιο pop, η άλλη είναι πιο λαϊκή.
2: Άρα θα βγαίνει η Δέσποινα και
0: δεν ξέρω, εξαρτάται. Γιατί η Νατάσα στο σχήμα που δείτε έβγαινε αρχή.
2: Το απλό μου το μυαλό. Μαζί τα ξεκινάνε. Με δεν το
0: μπορεί να
2: μετά...
0: ξεκινάνε ναι, μαζί, ναι, να κάθεται ναι, στην ναι. αρχή η Βαντή, να κάνει το πιο πολύ.
1: Και το Σάκη Ζουρβάς Κατερινάλιο.
2: Μπορεί να λέει Νατάσα, δεν έρχομαι νωρίς εγώ, θα έρθω πιο μετά, βαριέμαι. Και θα βγαίνει αργότερα.
1: Τι λες, μπορεί.
0: Και τι λες, καλή, γιατί.
1: Α, όχι.
2: Η Νατάσα είναι λίγο πιο βραδινός τύπος, όχι.
1: Θα δούμε, παιδί μου. Τώρα σημασία έχει
0: στο μαγαζί που ήταν ξεκινούσε 10:30 και έβγαινε πρώτη-πρώτη.
2: Οκ.
1: Όπω φανταστική ήταν.
2: Ωραίο, πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία σχήματα. Ευχαριστούμε που μας ενημέρωσαν. Υπομονούμε να ξεκινήσουν.
2: Να το σχήμα, το ένα.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Για πάμε.
2: Πολύ ωραία ήταν τα νέα που μάθαμε. Τώρα πάμε να βρούμε και νικητή για το ραντάρ. Σήμερα λοιπόν, από ό,τι φαίνεται. Ψάχνουμε μία γυναίκα που είναι μαμά.
1: Να είναι μαμά.
2: Να είναι μαμά.
1: Μαμά.
2: Άρα λοιπόν.
0: Εγώ.
1: Ω, μάμι. Και εγώ τώρα με το σκύλο. Μωρό είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, να δούμε τι είπατε τώρα σε σχέση με αυτό το θέμα που συζητάμε για το αν μία φίλη μπορεί να βγαίνει με έναν πρώην σας.
1: Ναι.
0: Ή και το αντίστοιχο για τους άντρες. Λοιπόν, όχι. Τι είπα τώρα.
1: Ναι,
0: ναι,
1: το ίδιο
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η Ελίτσα λέει: εγώ πάντως δεν θα είχα πρόβλημα αν η σχέση μας είχε τελειώσει εδώ και καιρό. Ναι. Και αυτό που ξεκίνησε ο πρώην με την κολλητή μου έγινε τυχαία. Και έξω θα έβγαινα μαζί τους. Σουηδία κατάσταση. Καλημέρα, παιδιά.
2: Ορίστε μας, Νάτα.
0: Ο Δημήτρης λέει: εμένα πάντως η πρώην γυναίκα μου παντρεύτηκε έναν φίλο μας 1,5 χρόνο μετά το χωρισμό μας.
1: Α, παντρεμένη
2: και μιλάει ακόμα και με τους δύο.
0: Αυτός είναι πρώην γυναίκα του.
1: Και παντρεύτηκε κιόλας.
0: 1,5 χρόνο αφού χωρίσανε, παντρεύτηκε ένα φίλο
1: και
0: του.
1: Και σε τι κατάσταση
0: δεν με χαλάει του ανθρώπου αφού τα βρήκαν οκ okay, και η πρώην μου αφού δεν με ενδιαφέρει. Πλέον πάλι οκ. Okay.
2: Του Sweden.
1: Α, καλά.
0: 12 points του Sweden.
1: Πολύ χαλαρός.
0: Ο Παύλος λέει: αν ο κολλητός μου πάει με την πρώην μου, θα γίνει και αυτός πρώην.
2: Σωστός, πρώην κολλητός.
1: Μπράβο, Παύλος.
2: Είχαμε Ρόνι και μας το κόψανε.
0: Η Δήμητρα λέει αναλόγως πιο πρώην, αλλά περίεργο ρε παιδιά. Θα καθόμαστε όλοι μαζί μετά, λέει π.χ. και θα ξέραμε αυτό. Όλοι ότι κάποτε εμείς κάναμε σεξ και τώρα είναι με τη φίλη.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν. Δηλαδή και αυτή πώς νιώθει, άβολο.
1: Είναι άβολο.
0: Και επίσης λέει έχω κάποιους πρώην που έτσι και τους ακουμπήσει κάποια. Θα γίνομαι μπίλιες.
1: Είναι αυτή και, νομίζω είναι η πιο δημοφιλής άποψη.
0: Γι' αυτό σας λέω τώρα ο πρώην. Υπάρχουν πρώην που ήρθαν, πέρασαν, φύγαν
1: ναι.
0: Και δεν σου κάνανε και έστες και σκέστηκε στην τελική.
2: Ναι,
0: και υπάρχουν και πρώην που μπορεί να ήταν πολύ σημαντική στη ζωή σου, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω, να υπήρξε μεγάλος έρωτας.
2: Δεν
0: να...
2: είναι το θέμα αν είναι σημαντικός ο πρώην στη ζωή μου, αν έχει υπάρξει. Ο φίλος μου και η φίλη μου είναι σημαντικοί.
1: Και σου λέει μετά ο φίλος, άντε να βγούμε ζευγάρι για να πάμε για κανένα μπανάκι. Και πάτε όλοι μαζί για μπανάκι, καταλαβαίνεις.
2: Δεν με πειράζει για τον πρώην. Με νοιάζει για το φίλο μου
1: για
2: και
1: το φίλο. Λέω.
2: Αυτό
1: και πάτε
2: νοιάζει.
1: Όλοι μαζί για βανάκι. Πώς θα γίνει,
2: δεν
1: τι θα συζητάτε.
2: Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό το πράγμα.
1: Για πείτε, ρε,
0: λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος έχει στείλει, αλλά είναι λίγο αυτά που γράφει, δεν ξέρω.
1: Τι, πρέπει.
0: Είναι λίγο πιο έντονα.
1: Α, είναι έντονα.
0: Τα
1: έντονα.
0: Λέω να μην τα διαβάσω.
1: Ναι. Βάλε μπιπ.
0: Είναι και πρωί-πρωί ακόμα. Πιπ, πιπ, πιπ, πιπ, πιπ, πιπ, πιπ. Ωπα, βρήκαμε.

0: Καταπληκτικός Μιχάλης Χατζηγιάννης. Χωρίς αναπνοή φτάσαμε μέχρι εδώ, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, με μία ανάσα, μία που βουτήξαμε. Τι έγινε?
2: Ένα κουνούπι έχει που με τριβελίζει τόση ώρα.
0: Αλλά.
2: Έχει μπει εδώ μέσα, προσπαθώ, το κυνηγάω. Δεν κινδυνεύω, βέβαια, να ξέρετε.
1: Γιατί δεν παίρνει πέρι σπρέι,
2: κουκλά. Πέρι σπρέι φοράω. Αλλά γυρίζει γύρω-γύρω και το ακούω. Ήξερες εσύ ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα?
1: Ναι.
2: Έτσι σκίζουν το δέρμα με τα πριόνια. Μα ρουφάν το αίμα. Αχρίαστη γνώση για σένα που το αντιμετωπίζεις όμως κλασικά με ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά, να ξέρετε, για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και θα το βρείτε από τη Unipharma. Ρεπέλ σπρέι, παιδιά, τα κουνούπια.
1: Ωραία. Στα φαρμακεία λοιπόν.
2: Φύγε.
1: Φεύγουμε!
0: Ναι.
1: Εμείς πάμε διαφημισούλες! Μην φύγετε, επιστρέφουμε γρήγορα! Και η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται!
3: Και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Α4 τα περιπολικό
8: η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο τογιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
16: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
17: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
18: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
19: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
18: άλλαξέ το!
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
20: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
21: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
23: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι.
24: Θα κολατσίσουμε, δεν έγινε κάτι.
23: Δεν πρόλαβα να καταπιώ και την μπουκιά μου.
24: Δηλαδή. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα.
23: Τι αφού τρώτε.
24: Κολουράκι. Κολουράκι.
23: Κολουράκι. Λοιπόν.
24: Αχ, ωραία. Από το Μασούτι.
23: Από το Μασούτι, βέβαια. Και τα νέα προϊόντα Mr. Grant, παιδιά. Που μπορείτε να τα δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτι. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Είδες, για να ωραία. Δούμε τώρα τον καιρό για την κίνηση μαζί.
22: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
25: Σηκώθηκε το δρόμο του, περνάει πάρα πολύ στους δρόμους της πόλης.
24: Τι,
25: κατεβαίνει. Τράβο, μαλλιά, ανεβαίνουμε.
24: Το κατέβασα γιατί δεν μπορείς να πας πουθενά. Οπα. Ούτε στο Κηφισό να κινηθείς.
23: Όλα αλλά, κόκκινα.
24: Ναι, αλλά μπορείς να ακούσεις ρυθμό 949.
23: Μπράβο.
24: Λέω εγώ τώρα. Είτε να είσαι στην παραλιακή και να πηγαίνεις από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά, θα κολλήσεις. Όλη η συγκρού σχεδόν. Το κατέβασμα της Μεσογείων, το ανέβασμα της Κηφισίας, το κατέβασμα της Κατεχακίου.
23: Κατάλαβα. Άστα. Ανέβα, κατέβα, κολλήσαμε.
24: Λοιπόν, υπομονή, παιδιά, είναι μόλις Τρίτη.
22: Ο καιρός σήμερα.
24: Αλλά είναι ημέρα.
25: Σήμερα το καιρό θα μας το πει ο Μίκι Μάους μαζί με τον Ντόναλτ. Καλησπέρα.
26: Αυτός ήταν ο Τάζ. Κάτσε, κάτσε να πιάσω λίγο συνέστημα τώρα.
23: Το πέφτεψε.
25: Σήμερα ο καιρός θα είναι λιγάκι συννεφιασμένος. Θα έχει 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
23: Πόσες?
25: 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
23: Παρέγινε.
25: Πάλι γεύσαι να κάνει εσύ. Θα έχει λίγο σύννεφο στον ουρανό μου, κυρίως δυτικά και νότια του νομού.
23: Ναι.
25: Και θα είναι μια υπέροχη μέρα για να βγεις έξω. Είναι Τρίτη, άκου ρυθμό 949. Στο λέει ο Μίκι Μάους. Για να έχεις παρέα στην κίνηση.
23: Ο Μίκι έφυγε, η Μαντάμ Μπακίρ έρχεται. 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε ένα καλύτερο, παιδιά.
27: Brad, πάμε πρωινό.

0: Με τη Ρία Ελληνίδου ήρθε η στιγμή να υποδεχθούμε τη Μαντάμ Μπακίρα, η οποία θα μας πει και για το χθεσινό αγώνα, φαντάζομαι, δεν ξέρω.
1: Ναι, θα δεν ήταν ξέρω. Εκεί σίγουρα στο γήπεδο. Εσείς καλείτε στο 210-68-35-722 για να παίξετε τώρα με τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρρρρ.
3: Και... Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλώς.
4: Good morning. How are you this morning?
0: Fine,
1: καλημέρα, Μαντάμ Μπακίρα.
4: I'm not very well because I'm a fan of Panathinaikos and we lost yesterday.
0: And I'm very happy.
4: We lost.
1: Ah, δεν ήξερα ότι είσαστε Παναθηναϊκός.
4: That's why I don't. Γι' αυτό δεν χωνεύω το Φορτούνι. Γιατί είναι Ολυμπιακός.
0: Yes, because I'm very happy today.
4: Έχουμε αυτές τις.
1: Με μένα όμως που είμαι εκτζού δεν έχετε κάποιο θέμα.
4: Όχι, την αγαπάω πολύ την ΑΕΚ.
0: Καλά, εννοείται. Συμμαχία.
1: Τι
4: γιατί η φίλη μου
1: τι?
4: Η Μέτη, η γιαγιά της ήταν από τη Σμύρνη.
1: Ναι.
4: Και γενικά έχουμε μία αγάπη προς την Κωνσταντινούπολη, οπότε αγαπάμε και τους εκτίδες.
0: Άρα είστε αντιολυμπιακός, όχι Παναθηναϊκός.
4: Είπα εγώ ότι είμαι αντιολυμπιακός.
0: Άμα μας αγαπάνε όλες τις άλλες ομάδες εκτός τον Ολυμπιακό.
4: Τον Ολυμπιακό, αφού είμαστε συνέχεια εχθροί. Όλοι παίζουμε αντίπαλοι. Πώς θα σας αγαπάω, αφού είμαι αντίπαλος.
0: I'm very happy because κερδίσαμε.
4: Τι ωραία τα μιλάς τα αγγλικά, ρε Βασίλη, μπράβο. Πέρα να το πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, βάλε και τώρα να πάμε να παίξουμε με μαύρη καρδιά.
0: 2-10-68-35-722.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να ξέρετε. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ανεβαστικό, αλλά δεν ξέρω αν θα το βρουν. Πάμε να παίξουμε. Άριο Γκονανέλη, το Νότ. Ποιον έχουμε στη γραμμούλα μας?
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
5: Με λένε Μαρία.
4: Μαρία, πολύ ωραίο όνομα, μαράκι. Γιορτάζεις 15 Αύγουστο?
5: Ναι, αγαπημένη μου, ναι.
4: Ωραία, λοιπόν. Μαρία, εγώ απαγγέλω, εσύ βρίσκεις. Εύχομαι.
5: Ναι.
4: We have caused quite a gossip. They treated us as the topic. Where is the naughty girl going? With that broke guy again, the world had noticed us, and we pretend it's a secret. I'm leaving my house from 9 o'clock at night.
0: Celine Dion.
1: Περίμενε τώρα.
4: The world has noticed us, and we pretend it's a secret. I'm leaving my house from 9 o'clock at night.
0: Μαρέ καρέ.
4: Όχι!
1: Είναι δύσκολο.
4: Είναι δύσκολο, σα το είπα.
0: Ελληνικό είναι.
4: Πάμε στο επόμενο, λυπάμαι, μαράκι. Ελληνικό.
1: Μάλιστα.
4: Δεύτερη γραμμή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι, σοβαρή κυρία αυτή?
6: Δέσποινα.
4: Δέσποινα, από Μαρία σε Δέσποινα, όλοι 15 Αύγουστο, τι θα γίνει?
6: Κάπως έτσι.
4: Δέσποινα, το βρήκες?
6: Όχι.
0: Ξανά μία.
1: Έλα, θα το προσπαθήσεις.
0: Το ρεφρενάκι.
1: Ναι.
4: Κάτσε λίγο. We have caused quite a gossip.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι τη λέξη κλειδί. They treated us like as the topic. Where is the naughty girl going?
0: Robbie Williams.
1: Μην μπερδεύεις εσύ τον κόσμο. Μα, περίμενε, εδώ δεν τα βρίσκουμε με τίποτα. Περίμενε. Τι Robbie Williams.
4: Δέσποινα. We have caused quite a gossip, ρε Δέσποινα.
0: Τίποτα.
4: Δεν ξέρεις τώρα. Είναι, ξέρετε, είναι μια λέξη ελληνική που δεν περιγράφεται.
0: Ωραία.
4: Στα αγγλικά.
0: Άμα το τραγουδούσατε λίγο. Όχι, ούτε αυτό.
4: Δεν μπορώ να το τραγουδήσω και θα το δώσω.
0: Ωραία,
4: έχουμε
0: το
4: και άλλη γραμμή.
0: Το
4: καλημέρα.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
7: Μαρία.
4: Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα? Πού δεν πετύχαμε όλους τις Παναγίες?
0: Καλοκαιρινό.
4: Μαρία, Δέσποινα, γαμός γίνεται. Μαρία, το βρήκες?
7: Έχουμε γίνει σούσουρο.
0: Εγώ ποτέ.
4: Σοβαρά.
0: Μπράβο.
1: Αυτό ήτανε το quiet gossip.
4: Ναι.
0: Το quiet gossip
1: Μαρία,
0: είναι.
4: Ήτανε δύσκολο γιατί έχουμε γίνει σούσουρο και μας πήρανε χαμπάρι.
1: Ναι.
4: Είναι τελείως ελληνικές έννοιες και είναι δύσκολο να τα περιγράφεις τα αγγλικά. Γι' αυτό είπα είναι δύσκολο να το βρουν. Αλλά
0: quiet
4: πολύ
0: gossip.
4: Γάτα είσαι, Μαρία. Πολύ γάτα. Τι δουλειά κάνεις?
7: Στην ίατρος είμαι.
4: Νόμιζα δουλεύεις στην NASA. Πάρε Μαρία και να το βρει. Γιατί αυτό έπρεπε να δουλεύει στην NASA για να το βρει.
0: Μπράβο, ρε Μαρία.
1: Την ίατρο. Πάρα πολύ ωραία. Κέρδισε δύο πίτσα φάγκο για να καλφόρνο. Να ξέρετε, η φίλη μα εκεί στη Δραπετσόνα ότι έχει έρθει με το 107ο κατάστημά τη η πίτσα φάγκο. Βεβαίω, έγινε έναρξη την 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνα 4 και Εθνική Αντιστάσεω.
4: Πάμε να φάμε πίτσα στην Δραπετσόνα.
1: Στη Δραπετσόνα, μια φορά.
0: Μπράβο, Μαράκι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε, να τη χαρίσει την πιτσούλα σου.
0: Bye bye.
5: Καλημέρα.
4: Θέλει ζωράκια πάρτο. Θέλει προσκλήσει πάρτο. Θέλει και πείμα πάρτο. Θέλει παιχνίδια πάρτο.

0: Καιρινή Δέσποινα Βανδύ, έτσι μας άρεσε.
1: Από
0: το
1: τα
0: Ελλάδα.
1: Πιο αγαπημένα της
0: τραγούδια. Σου άρεσε.
1: Και ωραίο
0: βιντεοκλειπάρα.
1: Στην Μήλο γυρισμένο, ωραίο βιντεοκλειπ, ωραίο τραγούδι,
0: ρομαντικό.
1: Ελλάδα. Μ' αρέσει εμένα αυτό το τραγούδι.
2: Και
1: πολύ.
2: Πολύ.
0: Για να πας, ας πούμε, σε ένα νησί, να δώσεις τοργικά φιλιά με αυτοπεποίθηση.
1: Τοργικά με αυτοπεποίθηση.
0: Και συναισθηματικά εκφραστικά. Γιατί.
1: Τι μας λες, ρε,
0: θα σας λέω μία μελέτη που λέει ποιοι άνθρωποι φιλούν καλύτερα.
1: Ωπα, ναι, ναι. Για λέει, έχει ενδιαφέρον.
0: Είναι πολύ απλό, δεν θέλει πολύ συζήτηση.
1: Τι?
0: Είναι οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί Γενάρη, Μάρτη, Μάιο και Ιούνιο.
1: Περίμενε. Γενάρη, εγώ καιρή δηλαδή. Η υδροχόη, ναι.
0: Εγώ Μάρτη.
1: Μάρτη, ηχθής.
2: Ναι.
1: Και κρύ. Ναι.
0: Μάιο, Ιούνιο. Οκτώβριο, Νοέμβριο. Πολύ είναι τελικά, ρε παιδιά.
1: Δίδυμη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, και.
0: Λοιπόν, Ιούνιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Είστε σε κανένα από αυτά.
1: Οκτώβριο είναι ζυγός.
2: Οκτώβριο είμαι εγώ.
1: Και Νοέμβριο είναι Σκορπιός.
0: Εμείς... Αυτοί οι άνθρωποι.
2: Άρα όλους τους βάζεις μέσα.
1: Όχι όλους. Εμένα με έχει απέξω.
0: Έξι μήνες.
1: Το λιοντάρι το έχει απέξω.
0: Στο πάει να αλλάξει. Δηλαδή,
1: τον καρκίνο τον έχει απέξω. Το λιοντάρι το έχει απέξω. Τον παρθένο τον έχει απέξω.
0: Αφήνει τους μονούς, τους ζυγούς μήνες. Δηλαδή ο Φεβρουάριος, ο Απρίλιος, αυτούς αφήνει απέξω.
2: Α, αυτοί δεν φυλάνε ωραία.
0: Δηλαδή είναι ωραίοι Γενάρη, Μάρτι, Μάη, Ιούνιο, Οκτώβριο, Νοέμβρη και οι υπόλοιποι μισοί δεν φυλάνε ωραία.
1: Να μας πει και ο κόσμος αν συμφωνεί.
2: Ναι, αν φυλάνε ωραία.
1: Ή να το βάλουμε αύριο.
0: Kissers, good kissers.
1: Ποιος φυλάει ωραία. Να το βάλουμε και θέμα ημέρας.
2: Αυτό ξέρεις, είναι και αυτό
1: είναι και
2: θέμα χημίας.
1: Και εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα χημίας αυτό.
2: Είναι και το φιλί ακόμα.
1: Μπορεί να πάω με κάποιον για να πει τι ωραία που φυλάει η μαγκύρα και να πάω με κάποιον άλλον για να πει δεν φυλάει καθόλου ωραία.
0: Είναι βασικό στο προκαταρκτικό το φιλί ή όχι.
2: Για μένα είναι.
1: Είναι, είναι.
0: Άρα λέει λάθος η έρευνα για μένα.
2: Δεν είναι.
0: Καθόλου δεν με νοιάζει.
2: Δεν είναι. Δεν σε νοιάζει.
0: Καθόλου όμως.
1: Δεν σε έχει να κάνει με τη χημεία το φιλί.
2: Δηλαδή δεν ξεκινάει η επαφή σου με φιλί.
0: Όχι για να γίνει. Το κύριο
1: δεν θέμα. Είναι το κύριο πιάτο του.
0: Σε άλλες στιγμές περισσότερο. Σε άσχετες. Αυτό εννοώ. Κατάλαβες.
2: Στη συνέβρεση δεν προηγείται φιλί.
0: Καθόλου.
1: Μάλιστα. Κουνάει το κεφάλι. Μάλιστα. Είσαι από αυτούς.
0: Θα μπορούσε.
1: Όλα μου γαζόλε. Ούνα μου γαζόλε.
3: Σε ψάχνει στην Αθήνα.
0: Αλήθεια.
3: Δεύτερο στοιχείο.
2: Τέλος πάντων να συγκεντρωθώ τώρα στο ραντάρ. Γιατί μου ξελογιάσατε με τα φιλιά. 150 ευρώ μετρητά δίνει σήμερα το ραντάρ. Μας είπαμε. Σε μια γυναίκα που να είναι μαμά.
1: Ναι.
2: Αλλά θέλουμε τώρα το δεύτερο στοιχείο. Το παιδί της το Σεπτέμβριο να πάει πρώτη δημοτικού.
0: Α, μπράβο.
2: Το παιδί της να πάει το Σεπτέμβριο πρώτη δημοτικού. 150 ευρώ μετρητά. Σε πολύ λίγο έρχεται το τρίτο στοιχείο.
1: Ναι.
2: Κάποια να τα πάρει, παιδιά, θέλουμε.
1: Να τα πάρει, βεβαίως.

0: απάντηση Αιγαίο στο ρυθμό 949. Πριν πάμε για το διάλειμμα των ακριβώς, τα λέγαμε και πριν, παιδιά. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστείς κάτι, θέλεις να ξέρεις τι υπάρχει πραγματικά και είναι τόσο απλό. Το Insurance Market σου εξηγεί καθαρά τι περιλαμβάνει με κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια που κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Φεύγουμε, διαφημίζουμε και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθες.
4: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: είμαστε. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας home. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 9.49, τρίτη και τελευταία ώρα, ως τις 10 θα σας πάμε αγκαζέ, θα σας αφήσουμε στη δουλίτσα σας, θα μπούμε μέσα στο γραφείο σας, θα ανοίξουμε την πόρτα. Τι έχει
9: έρθει. Σκυλίζει, ναι. Σκυλίζει, λέω.
8: Σκυλίζει, σκυλάκι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έρχεται η λέσχη των καμένων ποιητών. Ο νικητής θα πάρει 2 εισιτήρια για όποιο νησί του Αιγαίου θέλει. Έτσι, okay. Από αυτά που εξυπηρετήσει Jets που, και τι δεν εξυπηρετήσει, Ρωμή, Κονοπάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύπνο κτλ. Θέλω λοιπόν να είστε alert, γιατί θα γράψετε ποίημα με τη λέξη πρώην.
9: Πρώην λοιπόν η λέξη μέσα. Πρέπει να μας κάνετε να γελάσουμε. Ξεκινήστε να γράφετε.
8: Θα πάρουν οι πένες φωτιά. Με πένα θέλω να το γράψετε.
10: Παιδιά, είναι μεγάλο το δώρο.
9: Πολύ μεγάλο δώρο, ναι. Μεγάλη αξία.
8: Ναι, σήμερα θα το πάρετε, θα μπει σε κλήρωση.
10: Όχι.
8: Δηλαδή λέει το ποίημα κερδίζει, παίρνει διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα.
9: Μπράβο, πολύ σημαντικό.
8: Σε όποιο προορισμό θέλει. Εντάξει, ναι. Και έχει και πολύ οικονομικά εισιτήρια, να ξέρετε, για διάφορους προορισμούς. Για άνδρομοι 24 και 50,
10: και
8: για
10: Τίνο
8: με 33 και 70. Έχει.
9: Και λοιπόν, να μπείτε στο cjets.com να τα δείτε όλα.
10: Όλα.
9: Αυτά.
10: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τόση ώρα μας περιμένει η κοπέλα απ' έξω, γιατί έχει έρθει και άλλο
8: όπα.
10: Στοιχείο.
8: Όπα.
10: Και άλλο στοιχείο από ό,τι βλέπω.
8: Απρόσμενος.
10: Απρόσμενος επισκέπτης.
9: Μεγάλος
10: φάκελος. Δεύτερο
9: Δεύτερο στοιχείο για τον απρόσμενο επισκέπτη. Θυμίζω, εχθές μας στείλανε μία εικόνα της Παναγίας.
10: Τώρα, ανοίγουμε το δεύτερο στοιχείο, παιδιά. Συμβαίνει live τώρα αυτό και είναι δύο λουκάνικα.
9: Δύο λουκάνικα, χωριάτικα.
10: Λοιπόν, παιδιά, από το ένα στο άλλο είναι μεγάλο το κενό.
9: Δύο λουκάνικα χωριά.
10: Υπάρχει πολύ gap ανάμεσα στα δύο.
8: Περιοχής λίμνης Πλαστήρα, δεν ξέρω αν έχει να κάνει.
10: Έχει σημασία τι είναι, που είναι από κοτόπουλο, από τι είναι.
9: Χωριάτικα είναι, δύο λουκάνικα χωριά.
8: Πρασάτο χωρίς γλουτένι.
10: Ωραία, φίλε, να είχαμε λίγο τώρα.
9: Να το έχουμε εδώ, να το ψήσουμε, να βάλουμε μια
10: μάτια.
9: Περιμένετε, παιδιά, περιμένουμε έναν απρόσμενο επισκέπτη. Το πρώτο στοιχείο είναι μια εικόνα της Παναγίας. Το δεύτερο είναι δύο λουκάνικα χωριάτικα.
8: Μήπως. Ποια περιοχή θυμίζεται, Γιάννη?
9: Μου κάνει πανηγύρι.
10: Δεν είναι πανηγύρι.
9: Μου κάνει πανηγύρι η φάση.
10: Οχ.
8: Θα έχει πλάκα να νυθώδει.
10: Οχ. Παιδιά,
9: τρέλανε με τώρα.
10: Μακάρι.
8: Δεν ξέρω.
9: Τρέλανε με να γίνει εδώ του βαϊμπερίσματος. Βάιμπαρο.
11: Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb.
10: Καταπληκτικό. Κάντε το. Να το
9: σκεφτείτε. Να μας πούνε και οι ακροατές.
10: Στο Viber, στο Viber.
11: Sex bomb, sex bomb. Το καμαλόγκ. Λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή. Δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Dr. Betty.
1: Έπρεπε να βάλω την περούκα και να κάνω τον Dr. Betty.
2: Ναι, σήμερα. Ναι.
1: Ως Dr. Αφάνα Betty. Yes. Περιμένετε να το βάλω μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Εγώ εν τω μεταξύ ψάχνω εδώ με το ChatGPT να δω.
3: Έχω να κάνω πάρα πολύ τα props με την ερμηνεία. Μπράβο. Okay.
1: Και με το γυαλί πιστεύω τώρα είμαι καλύτερα.
2: Για δες. Κούκλα είσαι.
1: Περιμένετε.
2: Χωράνε πολύ ωραία. Πάνω, ναι.
1: Φανταστείς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, απλά δεν ακούω. Είναι πολύ μεγάλη περούκα. Λοιπόν,
3: ναι.
1: Στο σεξ. Mm-hmm. Είμαι σίγουρη ότι ο Φορτούνης έχει ανοιχτά τα, τα φώτα, ενώ εσύ τα έχεις κλειστά.
3: Άνετα.
2: Εγώ κλειστά όχι.
1: Όχι! Έπεσα έξω.
2: Πώς σου πέρασε τα φώτα.
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Είχα την αίσθηση ότι θα τα έχεις κλειστά τα φώτα. Mm. Οι γυναίκες, εμένα μου αρέσει που είμαι κλειστά. Γιατί διεγείρονται.
3: Λόγω ατμόσφαιρας, όχι για κανένα λόγο.
1: Όχι, όχι, ενισχύονται οι άλλες αισθήσεις.
2: Ναι.
1: Κυρίως η αφή.
2: Μπορεί και να τύχει.
1: Είναι αλλά... σαν να συγκεντρώνεσαι ναι, ναι, λίγο παραπάνω, μου φαίνεται.
2: Δεν είναι το ζητούμενο.
1: Εξαρτάται βέβαια από πού πηγάζει αυτό. Δηλαδή, είναι μια προτίμηση ή μήπως συνδέεται με ανασφάλειες για το σώμα κάποιου. Δηλαδή, κάποιος που σβήνει τα φώτα μπορεί να έχει ανασφάλειες για το
3: βέβαια
1: σώμα του.
2: Δεν
1: έτσι,
2: υπάρχει.
1: Να ντρέπεται.
3: Βέβαια, μπορεί. Το έχω κάνει.
1: Το έχει κάνει.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Παλιά.
3: Παλιά. Από ανάγκη.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά μετά μου φύγε. Mm.
1: Πάντως η ποιότητα του σεξ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός. Άλλοι λοιπόν θέλουν να ενισχύσουν την αφή κυρίως. Okay. Γιατί όταν υπάρχει σκοτάδι η αφή είναι πιο ενισχυμένη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μπορεί να γίνει και πιο διακερτική. Όμως επειδή είμαστε και οπτικά όντα, συχνά διαγυρώμαστε περισσότερο όταν βλέπουμε τον σύντροφό μας.
2: Βέβαια.
1: Ειδικά οι άντρες, θέλω να σας πω. Οι γυναίκες, κατά κύριο λόγο, σβήνουμε τα φώτα.
3: Φαντάζεσαι.
1: Είτε γιατί ντρεπόμαστε, είτε γιατί μπορεί να μην φανεί η κυταρίτιδα, είτε για να μην βέντε το φωτεινό.
3: Είτε για να νομίζετε ότι είστε με άλλον εκεί.
1: Όχι, τι λες, ρε Φορτούνη, τώρα.
3: Βάζεις λίγο το σκοτάδι και λες, αχ, να ήταν τώρα αυτός μαζί.
1: Επίσης, σκεφτείτε ότι όταν έχουμε τα φώτα αναμένα, μπορούμε να βλέπουμε και τις αντιδράσεις του άλλου και να καταλαβαίνουμε και τι του αρέσει.
2: Ναι, καλέ, εννοείται.
1: Αλλά με το φως κλειστό υπάρχει ένα μυστήριο.
2: Υπάρχει ένα μυστήριο. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θέλεις να βλέπεις τον άνθρωπο που έχει απέναντι.
1: Τι δεν ξέρεις τι πιάνεις, να το πιάνεις, ρε Φορτούνη. Τι θα πιάνεις, το πόδι του κομμωδίνου. Τι θα πιάσει δηλαδή.
3: Αλλά λόγω στη σκληρότητα.
4: Άμα είναι το παιδί μου το δάχτυλο, την
1: πατήσαμε. Φορτούνη. Καλά σου λέει, είναι δυνατόν.
3: Λοιπόν, καταπληκτικό. Διάμετρο πάχος όλο αυτό, το φαντάζεσαι.
1: Α, δηλαδή.
3: Συγγνώμη, αγάπη μου, έχω πιάσει το κουρτινό ξύλο.
1: Αν το βλέπεις, είναι πιο διακερτικό από το να το πιάνεις για σένα.
3: Εσείς μιλήσατε για αφή, γιατί με ρωτάτε.
1: Σε ρωτάω, ναι, Φορτούνη, ναι, ναι, γιατί συμμετέχεις στην έρευνα.
3: Συμφωνώ, αγάπη. Λοιπόν, είναι καλύτερο
1: θες
3: να το
1: πιάνεις. Θες και να το βλέπεις.
3: Να
1: είναι
3: το
1: διπλή
3: βλέπεις
1: η απόλαυση. Και αφή και η εικόνα.
3: Μας έμεινε γεύση.
1: Και η ακοή. Και η ακοή. Ακοήτη. Στο στόμα έχει η μιλιά, δεν έχει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά. Το ραντάρ σήμερα ψάχνει μια γυναίκα που να είναι μαμά. Το παιδί της να πάει πρώτη δημοτικού το Σεπτέμβριο. Έτσι. Και να εργάζεται ως αισθητικός. Άρα ψάχνουμε μια αισθητικό που έχει παιδί και θα πάει πρώτη δημοτικού το παιδί της. Δεν απαραίτητα να είναι ένα παιδί. Μπορεί ένα από τα παιδιά της, εντάξει.
3: Σωστά.
1: Αισθητικό. Ωραία. Που είναι μαμά. Λογικό είναι, μα έχει παιδί να είναι μαμά. Και θα πάει το παιδί της πρώτη δημοτικού αυτό το Σεπτέμβριο. 150 ευρώ μετρητά. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά να πάρετε τηλέφωνο στο 210-68-35-722.
3: Όσο εμείς ακούμε τον υπέροχο Πάνο
2: και
3: Άμμο.
2: Και σκεφτόμαστε την ατάκα του Φορτούνη. Συγγνώμη, αγάπη μου, έπιανα το κουρτινό ξύλο.

0: τόσο.
1: Έχουμε νικητή.
0: Όχι.
1: Δεν βρέθηκε.
0: Δεν χτύπησε το τηλέφωνο.
2: Όχι, παιδιά, δεν βρέθηκε.
0: Νικητής. Δεν πειράζει, jackpot. Έλα.
2: Αύριο θα δώσουμε 300 όμως, παιδιά.
0: Δεν χάνονται.
2: 300. Τι λες τώρα.
1: Άρα αύριο Τετάρτη 300 ευρώ μετρητά που το ραντάρ επιστρέφει.
0: Έτσι.
3: Είναι στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
2: Αύριο το ραντάρ ψάχνει εσένα. Η λέσχη των καμένων ποιητών, ναι, όμως ψάχνει εσάς και
1: σωστά
2: ψάχνει τον νικητή που θα δώσει τα δύο εισιτήρια C-Jets πήγαινε έλα για όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Έχει και πάρα πολύ οικονομικά εισιτήρια, να ξέρετε, ναι, να μπείτε στο site να δείτε. Έχει και πάρα πολύ γρήγορα. Μύκονο πάρο γρήγορα, όχι αστεία.
0: Βέβαια.
1: Οπότε
0: είναι
1: περιμένουμε
0: ταχύπλα
1: να γράψετε ποίημα με τη λέξη, είπαμε, πρώην.
2: Πρώην.
0: Πρώην η λέξη να μας κάνετε να γελάσουμε ή να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πήγαινε και έλα σε όποιο προορισμό εσείς θέλετε.
2: Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα. Και φεύγουμε μετά για διαφημισούλες, ε.

0: εστία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginger, κόκκινο ginseng και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς υπνηλία και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Είναι από τη Unipharma, εσύ είσαι συντονισμένος στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό. Η Μπέτη και ο Βασίλης.
1: Πάμε για διάλειμμα.
0: Είναι εδώ, εσύ γράφετε πείματα. Εσείς γράφετε πείματα, εγώ τα λέω.
1: Εσύ κάτσε εδώ. Εμείς θα φύγουμε με τον Βασίλη.
0: Πού θα πάτε?
1: Κάτσε εδώ. Θα φύγουμε λίγο.
2: Θα έρθουμε καλά. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε.
0: Λίγο χρόνο για να γράψετε το πείμα σας με τη λέξη πρώην μέσα.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Πλας.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
21: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
22: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
23: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949. Ρυθμός
2: 949. Λοιπόν, η Διαμαντής Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια, παιδιά, έτσι. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης, Mr. Grand και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή, γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε εσένα. Δίπλα και σε εσένα, Φορτούνη, που είσαι στην κίνηση κολλημένος.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Ο Πράκτορ τώρα θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης.
4: Πιο δύσκολα από άλλες μέρες είναι αυτή η ώρα. Δηλαδή, έχουμε πρόβλημα στο ποτάμι, σαν να είναι νωρίς το πρωί. Είναι νωρίς το πρωί, αλλά όχι 8. Γιατί και τα διορεύματα είναι κολλημένα. Όπως και η άνοδος της Συγκρού έχει πρόβλημα. Μποτιλιάρισμα προς το κέντρο αυτή τη φορά η Βασιλής Σοφίας. Και αν κατεβαίνετε την Κατεχάκη, θα αργήσετε να φτάσετε μέχρι τη συμβολή με τη Μεσογείο. Τέλος, το ανωδικό ρεύμα της Κηφισίας έχει αναδιαστήματα μέχρι το εδώ πέρα. Το Μαρούσι, το δαχτυλίδι, μποτιλιάρισμα. Υπομονή και αναφτάσετε και μέσα στον Πειραιά, κινείστε στην παραλιακή.
1: Ο καιρός σήμερα.
3: Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ηλιόλουστος και πάρα πολύ ζεστός. 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στο μεσημέρι η θερμοκρασία. Το βράδυ θα κοιμηθείς με κλιματιστικό και την τέλη του μήνα που θα έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος θα γελάσουμε πάρα πολύ. Θα είναι μια ζεστή μέρα, οπότε ανοίξτε κλιματιστικά σε αυτοκίνητα και σε σαπίτσα. Πάμε για λέξη των καμένων πίτων.
2: 2-10-68-35-7-22 η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της, ετοιμάζει το διπλό εισιτήριο Allere Tours σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου με Sea Jets, αρκεί να απαγγείλετε στον αέρα το πείμα σας με τη λέξη πρώην.
5: Πάμε πρωινό, άλλος για την πάπια μας. Quack.

0: Ένα, δύο, τρία, over. Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Φορτούνη άνοιξε.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Σαλαλαλα.
0: Σαλαλαλαλαλα.
3: Είμαστε εδώ.
0: Ναι, καλημέρα. Ποιος είναι στην γραμμή, παρακαλώ?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
4: Νικόλας.
0: Νικόλα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Τι μου κάνεις?
4: Καλώς ήρθα. Καλά, να πω ένα συγγνώμη στη σύζυγο αν μ' ακούει, να μην μου στρώσει τον καναπέ. Ένα πείμα θα πω, να με συγχωρέσει.
0: Εντάξει, μάλιστα. Για δώσ' το με φόρα, να βάλουμε ερωτική δηλαδή. Ερωτική,
4: ναι,
0: υπόκρουση.
4: Ναι, βάλτε.
0: Ερωτική. Ναι. Πάμε, δώσ' το με φόρα.
5: Για να ακούσουμε.
4: Το πείμα λέγεται η πρωί. Η πρώην μου έστειλε γεια σου αργά ένα βραδάκι. Και εγώ που είχα ησυχάσει, τα έχασα λιγάκι. Μου έβαλε και φατσούλα με ένα φιλί γλυκό. Και άρχισε να υποψιάζομαι πως έχετε κακό. Μου λέει, έλα για καφέ να πούμε δύο κουβέντες. Λες, και ξεχνιούνται εύκολα οι παλιές οι περιπέτειες. Με κοίταζε πονηρά, μου έκλεισε και μάτι. Μα εγώ θυμόμουν ξαφνικά τι έκανε κρεβάτι. Γελούσε όπως παλιά με χάρη γοητεία. Το είδος που μπερδεύει νου, καρδιά και λογιστία. Κι όσο και εκείνη με πλησίαζε με ύφος τροφερό, κάτι από κάτω φόραζε. Ρε τρέχα όσο είναι καιρό. Δεν ήσουν λάθος, ήσουν μάθημα. Και σε πέρασα με άριστα.
0: Αυτό εδώ ήτανε. Το φινάλε ήταν λίγο, ναι, κουλό, ρε Νίκο. Σταμάτησε απότομα. Σαν να φέρνει στον τοίχο ήταν.
2: Ήθελε κάτι.
0: Δεν πειράζει,
2: παιδί μου, τι σόι.
0: Ήταν πολύ καλή προσπάθεια και καταπληκτική ερμηνεία. Μην βάζει ζυγά αμέσω. Είναι ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης, να ξέρει, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
5: Όχι, ωραίο ήταν.
0: Εντάξει, πάμε στο νούμερο 2. Good morning.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σα. Πού βρίσκεστε στην πυροσβεστική, τι είναι εκεί?
6: Πηγάδι.
0: Πάμε. Άκουσα και κάτι ήχους πίσω. Λοιπόν, πώς ονομάζεσαι?
6: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα μου, έτοιμο το πεματάκι?
6: Έτοιμο.
0: Δώσ' το.
6: Ξινή, πολύ ξινή η πρώην σου κοπέλα που με το πέπλο εφάνηκε κάτω από την ομπρέλα. Σιγά μαρι κυρία μου, μη μας το παίζεις τρέλα. Έχουμε και προβλήματα, μας κόβει η μπανέλα. Εγώ μαγιό ολόσωμο και σήκω αυτό μπικίνι. Αλλά και οι δυο κοπιάζουμε, μήπως και του σκληρίνει. Να χαίρεσαι τον άντρα σου που ξέρω στο κρεβάτι. Ο νάνος πάντα ήτανε και εγώ ήμουν η χιονάτη.
0: Πολύ δυνατό.
5: Καλό.
0: Πολύ δυνατό το φινάλε, Αλεξάνδρα. Μπράβο.
2: Πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο. Σε ευχαριστούμε.
2: Πολύ καλή ήταν. Δυνατό πήμα.
0: Δυνατό. Για πάμε το 3.
2: Θέλουμε αυτόν τον ποιητή που θα μας συγκλονίσει την ποιητή.
5: Να γελάσουμε, παιδιά.
2: Ναι. Είναι μεγάλο το δώρο. Παρακαλώ.
0: Ξέρεις τι ταιριάζει με το 3, ε?
2: Τι?
5: Κρύα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Πώς λέγεστε?
7: Νίκος.
2: Έλα, Νίκο. Καλημέρα. Για να δούμε, εσύ θα μας ανταριάσεις με το ποίημα σου. Παρακαλώ.
7: Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω. Σε αυτό το σπίτι το ψηλό πέφτει πολύ και χείρα από τον 8ο, άντρα δεν έχει αφήσει.
0: Ωραίο.
7: Και η νιώπαντρη από το ρετήρε, που μας το παίζει θεούσα, προχθές τον πρώην σιρωρό, τον έγλυφε πατούσα. Ο φοιτητής ο υποτακτικός, που ζει στην καρσονιέρα, την κόρη του διαχειριστή, τη φτιάχνει νύχτα μέρα. Την Μέρη από τον τέταρτο, που είναι από τη Λούτσα.
0: Τι?
7: Τελιβερά την έψαχνε για να της ρίξει.
5: Τι?
7: Όχι. Η από τον δεύτερο. Και τα είχε με τον Έτσι, την είδα χθες στο ασανσέρ, να κάνει την κομμανέντσι. Μα εγώ δεν θέλω να μιλώ, δεν είμαι της θρησκείας.
0: Τι είναι?
7: Γιατί και το κουτσομπολιό, παιδιά, μεγάλη αμαρτία.
0: Έτσι, είναι.
2: Σταμάτα, Ρακέλ.
5: Ρακέλ, μην δαγκώνεις τον Νίκο.
2: Είπε κάτι για πατούσα και τρελάθηκε η Ρακέλ.
0: Ρακέλ,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
0: Πολύ δυνατός και ο Νίκος σήμερα, μ' άρεσε.
5: Επόμενος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
8: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε εσείς. Σταμάτα, μπορεί.
8: Για αρχή να πω στο Βασίλη συγχαρητήρια.
0: Για ποιο πράγμα? Για τον Ολυμπιακό.
8: Ναι, γιατί αντικειμενικά το πήρανε.
0: Ορίστε.
2: Καλά είσαι, καλά.
5: Καλά στην ομάδα μας, ρε παιδιά.
2: Λάρωνε λίγο, λάρωνε τώρα λίγο. Κάτσε να παίξουμε αύριο.
5: Στην ομάδα μας.
2: Μπορεί να έρθουμε 2-2, θα δούμε. Καλός είναι, δεν λέμε ότι δεν είναι καλός. Το άξιζε και το πήρε χτες.
8: Εμείς δεν είμαστε καλοί.
2: Εμείς είμαστε, εσείς είσαι Παναθηναϊκός δηλαδή.
8: Ναι.
2: Τόσο Σουηδία ήρθε εδώ να του πει συγχαρητήρια του Φορτούνη.
0: Γιατί όχι, ρε παιδιά, και εγώ του λέω συγχαρητήρια.
8: Άμα ήμουν καλό, θα έλεγα εντάξει, δεν πάνε.
0: Το ποίημα σου έχει να κάνει με ομάδε, με οπαδικά ή με
8: κάτι. Λοιπόν,
0: ναι.
8: Έχω γράψει δύο.
0: Ωραία.
2: Πες μας το πιο δυνατό. Μα είπε όνομα. Είπαμε.
8: Κώστας.
2: Λοιπόν, για δώσ' το Κώστα.
8: Το ένα είναι σοφό και το άλλο είναι αστείο, υποτίθεται.
2: Mm-hmm. Υποτίθεται. Μ' αρέσει
0: λίγο. Το αστείο θέλουμε. Το αστείο θέλουμε. Ο σκοπό είναι να μα κάνει να γελάσει.
2: Ναι, για δώσε και τα δύο.
8: Ωραία, θα πω και τα δείτε. Το σεξ με πρώην μου λέγανε ξαναζεσταμένο φαγητό. Ποιος όμως δεν τρώει καμιά φορά το χθεσινό. Mm. Αυτό είναι γνώριμο και το έχεις δοκιμάσει. Ξέρεις πως αν το φας, αυτό θα σε χορτάσει. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και το ρίσκο να φας ό,τι έχει λήξει. Μετά θα πονάς και δεν θα είναι αποπλήξη.
2: Mm. Αυτό είναι το για σοφό. Κάποιο, λοιπόν,
8: ναι.
2: Mm. Okay.
8: Για κάποιο λόγο γίνανε πρώην και δεν ήταν για το σεξ ή για το φαγητό. Μονάχα γιατί δεν ακούγανε εσάς το ρυθμό. Mm. Ακούς εκεί να ξυπνάνε χωρίς να έχουν πρωινό. Εγώ θέλω Βασίλη Μπέτη και Αθηνά για να μου ανεβάζουν τη χαρά. Άμα εσύ δεν μπορείς, φύγε να πας να...
0: Ωραίο, να δεν κακό.
2: Δεν είναι, μας έβαλες και
0: δεν
2: μέσα.
0: Είναι και για νικητήριο το σοφό.
2: Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε και το αστείο.
0: Το είπε, αυτό ήτανε.
5: Όχι, το σοφό ήταν αυτό.
2: Όχι, το σοφό ήταν αυτό, κούκλα μου.
0: Α, δεν είπες δύο ποίηματα τώρα, ένα ήταν αυτό.
8: Το δεύτερο ήταν...
0: Το δεύτερο, αυτό σου λέω.
2: Εγώ δεν κατάλαβα ποιο ήταν το πρώτο, ποιο ήταν το δεύτερο.
0: Λοιπόν, έλα, εντάξει, πάρω... μπερδευτήκαν εδώ πέρα.
2: Εγώ θα πάρω καπετάνιο. Λοιπόν.
5: Άρα εδώ τη ζατούλα μου.
0: Έλα. Φιλάκια, φιλάκια.
2: Πάμε άλλη μια γραμμή στον αέρα τελευταία. Καλημέρα.
5: Φεύγω.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
9: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
0: Ψάχνουμε έναν άνθρωπο να μας. Καλώς την Νατάσα.
9: Άντε ρε παιδιά, να το ρίξω.
2: Έλα τώρα, παιδί μου, κι εσύ.
9: Λοιπόν. Τον γνώρισα σε ένα καφέ, Δευτέρα μεσημέρι. Έμοιαζε με τον πρώην μου. Φαινότανε αστέρι. Κυριάκο τον έλεγανε και ήταν μπαρίστα. Μα στο κρεβάτι σε έπιανε πολύ μεγάλη νύχτα. Δεν ήταν ο λεγάμενος στον έρωτα μας τώρα. Για άλμα μόνο επικοντό και τούτο με το ζόρι. Σε μια και δυο και τρεις και εφτά άφησα τον μπαρίστα και γύρισα στον μπουφετζή και πήγα σε άλλη πίστα.
5: Πολύ καλή.
2: Πολύ καλή. Εντάξει. Αξία νικήτρια.
5: Ναι, ναι, ναι. Κερδίζει.
2: Καλύτερη πάρα μου είναι ωραίο. Δεν τα έφυγε. Δεν ήσουν προσιλωμένη.
0: Ήμουν καλέ.
2: Πολύ ωραίο.
5: Ήταν αστεία. Κέρδισε.
2: Ήταν αστείο.
0: Εντάξει. Ό,τι πείτε, παιδιά.
2: Νατάσα, καταπληκτική. Μπράβο.
9: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
5: Ρε Νατάσα, μπράβο. Το έφερε από εδώ, το έφερε από εκεί. Και
0: μπαρίστα, μπαρίστα, κέρδισε διπλό εισιτήριο. Πηγαινέλα με C-Jet.
5: Και νομίζαμε σήμερα δεν θα βγάλουμε νικητή. Πού θα πας, να σου πω Νατάσα, πού θα πας, πού έχεις τα σκαριά να πας. Κάτσε να δούμε.
9: Στην Ίω.
5: Στην Ίω, ορίστε.
2: Στην Ίω, έχεις και αγόρι.
9: Άντρα.
2: Άντρα, μπράβο κούκλα μου. Πάρ' τον άντρα.

0: Εδώ με τη Ρακέλ παρέα και τη Μινό Online για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδεύουμε λοιπόν άνετα, ποιοτικά και οικονομικά από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο της Κρήτης και τη Μήλο.
1: Yes.
0: Και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα cruise ferries Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Με δηλαστικές προσφορές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 με 12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς. Και από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Μινό Online Bonus Club. Εγγραφείτε λοιπόν εύκολα στο www.minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια, ακόμα και δωρεάν εισιτήρια. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, τι σκέφτεστε?
1: Minoan Lines.
0: Μπράβο Βασίλη 10. Η Αθηνά,
2: Αθηνά
0: είμαι εγώ, στεναχωριέμαι.
1: Γιατί?
2: Εγώ ετοιμάζω άλλα πράγματα τώρα για αύριο.
1: Ετοιμάζει ταξίδι μοναχά για πάρτε της η Αθηνά.
2: Τι, θα δείτε τι έχει
0: για
2: να γίνει.
0: Για πάρτε σου μοναχά.
2: Όχι παιδιά, για εσάς εδώ στο Πάμε Πρωινό. Πάμε Πρωινό, Μπέτη Μαγκίνα Βασίλης Τορτούρης Αθηνά Φαλίδου.
1: Τα καταφέραμε και σήμερα, κάναμε παρέα. Ήσασταν καταπληκτικοί στην Πακύρα. Ήσασταν καταπληκτικοί γενικότερα στα θέματά μας. Στη Λέσχη. Λοιπόν, σας θέλουμε και αύριο, γιατί σας ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε κάθε μέρα.
2: Δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Σας αγαπάμε και αύριο ραντεβού 7 με 10 όπως και κάθε μέρα με την καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Κάτσε, γιατί
0: μέχρι τότε
1: η Μπέτη κάτι θέλει να μας πει, ναι. Μας έστειλε ένα μήνυμα.
0: Τι
1: μήνυμα?
3: Ένας, και ένας δυο μου το κάνα κ***τα να πεις.
0: Έτσι.
2: Γιατί δεν ήμασταν καλοί?
0: Και μέχρι αύριο, bye bye.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
7: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Ζεύα 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο τερμοτέκαντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντό Γαστερά του.
5: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.

Καλημέρα! Πω, βραχνιασμένη κιόλας, τι τα θέλω αυτά τα καλή... Καλημέρα, ορίστε, να το, λίγο βραχνιασμένη, πώς έχει προκύψει αυτό, δεν ξέρω παιδιά, να είναι από τα αρκοντήσιον, που μια μπαίνεις μέσα, είσαι στους μείον 10, μια βγαίνεις έξω, είσαι μέσα στη ζέστη και λες, αντάξει, να το, που αποτυπώνεται, να το. Λοιπόν, είμαι η Μαντόχαστερά του και θα είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2, ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες φυσικά που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Πάμε να ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φέρη, χρόνια πολλά στον Κύριλο που γιορτάζει σήμερα, το ονοματάκι του και σε όλους όσοι έχετε τα γενέθλιά σας. Καλή ακρόαση σε όλους. Εδώ θα είμαστε και τις επόμενες ώρες παρέα να παίξουμε, να ακούσουμε, να κάνουμε όμορφα πράγματα.

ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

Τι ωραίο ξεσηκωτικό ανεβαστικό τραγούδι όσο έχω εσένα. Αχ, δε φοβάμαι κανένα. Στέλιος Ρόκο, Σάκης Ρουβάς. Τι και τι ωραίο μήνυμα φέρνει αυτό το τραγούδι, Πόπο. Βέβαια, όταν έχεις κάποιον πλάι σου, τι να φοβηθείς, το σύντροφό σου, ας πούμε, ένα φίλο σου, κάποιον της οικογένειάς σου, κάποιον που να έχει αποδείξει ότι έλα, εδώ είμαι και πάμε μαζί ρε παιδί μου εκεί έξω, είμαι εδώ δίπλα σου και ό,τι και αν συμβεί, εδώ είμαστε. Δεν θα γυρίσεις πάλι μόνος σου, στο φόβο σου. Έχεις κάποιον να μοιραστείς όλο αυτό το συνέστημα. Και μιας και μιλάμε για τα συναισθήματα, πολλά λέγονται για την Gen Z και η αλήθεια είναι ότι αυτή η γενιά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι πολυδιάστατη. Τεμπελιά σου λέει, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά, με αυτόν το στίχο έτσι κάτι λέει μέσα μου και όχι δεν είναι από κάποιο τραγούδι, είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, γιατί σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν. WhatsApp, γιατί όλα παίζουν. Όλα παίζουν στο ρυθμό 949 και το τραγούδι της Ήβη Αδάμου, η ξελογιάστρα που μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Αυτή ήταν η Κατερίνα Λιόλιο και ο λογαριασμός στο ρυθμό 949. Και σκέψου τώρα, δεν χρεώνουμε λογαριασμό, απλά δίνουμε εμείς σε κάποιον από εσένα με πολλούς τρόπους. Όπως για παράδειγμα, αν παίξεις στο ραντάρ κάθε πρωί, στο Πάμε Πρωινό, με την Πέτη, το Βασίλη και την Αθηνά, που τι γίνεται τώρα, κάθε πρωί παίζουμε και ζητάμε σε έναν από εσάς ή σε μία από εσάς να συγκεντρώνει 300, βλέπω το 300 τώρα γιατί στην μπάνκα για αύριο η μπάνκα έχει μαζέψει 300 ευρώ. Τρία στοιχεία ήθελα να πω. Σήμερα λοιπόν ψάχναμε μία γυναίκα που να είναι μαμά, το παιδί της το Σεπτέμβριο να πηγαίνει πρώτη δημοτικού, να πάει μάλλον, και να εργάζεται ως αισθητικός. Παμάλ και σύνθεση μπορώ να πω. Σήμερα βέβαια το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του, οπότε γι' αυτό εξού και το 300, αύριο επιστρέφει στην μπάνκα με 300 ευρώ. Αυτά τα τρία στοιχεία λοιπόν έψαχνε σήμερα το ραντάρ. Αύριο θα ψάχνει κάποια άλλα και όποιος είναι πιο γρήγορος και ταυτιστεί με αυτά τα τρία στοιχεία, τότε θα κερδίσει επιτόπου 300 ευρώ μετρητά. Αυτά είναι. Οι επιτυχίες έρχονται, η Πέγκυζη να έρχεται και ο Σταν θα έρθει σε πάρα πολύ λίγο, αρκεί να μείνει στο ρυθμό 949. Πού αλλού.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day!
6: Σωστά!
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι!
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
5: Happy Mastercard Day!
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το καταπράσινο στολίδιο του Σαρονικού σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Πόρος. Δύο μικρά νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία, ενωμένα με μία μικρή διόρυγα και εσύ στη μέση μιας από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αποδράσεις. Περπάτησε στον παραδοσιακό οικισμό που απλώνεται αμφιθεατρικά στη Σφαιρία, ανάμεσα σε επιβλητικά νεοκλασικά και γραφικά καλντερίμια. Κάθε βήμα και μία εικόνα, κάθε γωνιά και μία ιστορία. Και όταν πέσει ο ήλιος, η Πούντα σε περιμένει. Η πιο αυθεντική ψαράδικη γειτονιά του νησιού, γεμάτη χρώματα, μυρωδιές και χαμόγελα. Εδώ η μέρα γίνεται νύχτα με παρέα, ουζάκι, ψαρομεζέδες και εκείνη την ανεμελιά που μόνο το καλοκαίρι χαρίζει. Πόρος. Χαλαρός, όμορφος και γεμάτος ζωή. Ένα νησί που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς, το ζεις. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Hellenic Seaways. hellenic.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
15: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
17: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
18: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
0: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά μαζί μέχρι και τις 2. Λοιπόν, κάπου εκεί έξω, σίγουρα στο δρόμο θα έχεις πάρει μυρωδιά, ειδικά αν ήσουν στην Κηφισιά τις προηγούμενες μέρες, 5 και 6 Ιουνίου. Το Basil Bar by Pesto Barilla που έχει βγει και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι, δίνοντας μας γεύσεις και αρώματα. Τώρα, κάτι φορίζει. Θα κατηφορήσει μάλλον αυτές τις μέρες 12 με 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων, και θα κλείσει 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Οπότε αν θέλεις και εσύ να πάρεις γεύσεις και αρώματα βασιλικού παντού με Pesto Bites και απίστευτα κρεμόδι υφή, φρόντισε να συναντήσεις το Basil Bar by Pesto Barilla.

0: Άσε την ευθύνη πάνω μου. Τι ωραίο κάποιος να παίρνει την ευθύνη των πράξεών του και του εαυτού του. Αυτός ήταν ο Σταν λοιπόν στο ρυθμό 949 και παίρνω την ευθύνη και θα πάρω την ευθύνη να σου πω ότι αν είσαι επιχειρηματίας και θέλεις να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά σου, τότε η Cosmote Telecom έχει έρθει για να σου δώσει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί θα μου πεις μαντό μου και πού το ξέρεις εσύ αυτό? Το ξέρουν οι άνθρωποι εκεί στην Cosmote και στο Magenta One Business. Μπορείς να επωφεληθείς, σου λέει, από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση του στόλου οχημάτων, πολύ σημαντικό, και υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά πολλά πολλά. Για να μην τα λέω όμως εγώ, μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες πόσα περισσότερα μπορείς να κερδίσεις, πόσα περισσότερα μπορείς να ακούσεις σε πάρα πολύ λίγο, 10 στη σειρά χωρίς διακοπές.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
0: 1-4 διχάλα, με τσέσεις φωνά, τέλει, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
0: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
0: Τι στον άνεμο πήρες.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Γιάννη. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια?
0: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
11: Τρελό σερί.
13: Με στοίχημα σερί.
0: Ρυθμός 949, διανύουμε την πρώτη ώρα με τις 10 επιτυχίες. Ούτε τα νιδές που να βαρδεί και θέλω να μ' αγαπάς, λέει. Και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στον εαυτό μας, αλλά και στη Gen Z, στα εφηβάκια μας, τους νέους μας, αυτούς τους νέους που είναι τόσο πολυδιάστατη αυτή η γενιά, που έτσι όλα τα χωράει μέσα στην καρδιά, στην ψυχή και στο μυαλό. Και το δύσκολο και το εύκολο και την συμπόνια και την
13: ενσυναίσθηση. Αν και μόνο σου άκουσε τις λέξεις ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix εμπλουτισμένο με βοτανικό Achilles Ginger σε δισκία ή ταινίες διασπυρόμενες στο στόμα βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών.
0: Αυτό είναι και το σύνθημα του WhatsApp που είναι κοντά σε αυτή τη γενιά, την Gen Z, και επειδή όλα αλλάζουν και είναι δίπλα, έτσι έχει ανανεωθεί και το WhatsApp.
13: Αυτό είναι, παιδιά,
0: να αλλάζουμε και εμείς και να
13: συμβαδίζουμε και με τη νέα γενιά,
0: στο επίπλεγκαν, στο μαρούσι,
13: θα βρίσκανε.
14: το
0: τίποτα
14: πάρκινγκ,
0: θα μένει σταθερό.
14: 804 σε 4 ισορρόπου σε πολλέ περιπτώσει και μια τεράστια ποικιλία σε στρωμάτων και κρεβάτια.
0: Πού θα αλλάξουν τον μικρό που πήγαμε τη βαλίτσα Κωνσταντίνο Αργυρό και Αθήνα μου αμέσω τώρα. Πώ το φαντάζεσαι.
14: Με customize λύσει στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορέ που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάν. Λεωφόρο και Φυσία 129 Μαρούση. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάν.
0: Είσαι φιλινάδα μου.
14: Όπου σου αξίζει.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
16: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
18: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
19: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
16: Εισιτήρια more.com. People have
20: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
22: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
23: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
24: di qualità.
25: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
26: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
27: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
28: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor. Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
29: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νάτι, καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και μάντεψε, τις επόμενες ώρες παρέα θα τις περάσουμε εδώ ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που κάπως μιλάνε στην καρδούλα μας. Κάτι λένε για εμάς, οι στίχοι, κάτι ψάχνουμε εμείς σε αυτούς τους στίχους. Και αν ψάχνεις να πας και εσύ τώρα, έτσι δανείζομαι αυτή την σκέψη, σε μια πάρα πολύ όμορφη θεατρική παράσταση, ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στη Νέα Κωμωδία, ένα μωρό για τρεις με το Διονύσια Τζαράκη, το Ζήση Ρούμπο, το Χάρη Χιώτη και την Ελένη Καρακάση. Απλά στείλε τη λέξη μωρό στο Viber του ρυθμού 6937949949 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να πας να τους δεις για την παράσταση αύριο της 4ης 10 Ιουνίου.

Επίθεση θέλεις, θα την έχεις. Μόνο κάποιος πολύ συνειδητοποιημένος ή κάποιος πολύ οργισμένος και θυμωμένος έτσι ταυτίζεται απόλυτα με κάθε λέξη από αυτό το τραγούδι. Νίκος Μακρόπουλος, καταπληκτικός, επίθεση στο ρυθμό 949, εδώ το άκουσες πρώτος. Και πρόσεξε να δεις τώρα, μιας και που μιλάμε για στίχους και για τραγούδια, θέλω να δανειστώ ένα στίχο από την νέα καμπάνια του WhatsApp που έρχεται, για να μας πει ότι ξέρεις κάτι, όλα παίζουν και όλα αλλάζουν και φυσικά το WhatsApp δεν μένει στα λόγια, ανανεώνεται με μια νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές ποιών των νέων μας. Λέει λοιπόν τεμπελιά ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Έχω ταυτιστεί με αυτό το στίχο, όπως και ένας άλλος μου αρέσει που τον έχω κλέψει, να ξέρετε εκεί, από το WhatsApp, ρομαντική αλητεία. Μ' αρέσει η αντίθεση. Η αντίθεση αυτών των δύο λέξεων όταν είναι δίπλα η μία στην άλλη. Και επειδή λοιπόν αυτό σημαίνει συμπερίληψη, αυτό σημαίνει είμαι δίπλα σου, έτσι όπως το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, νομίζω όλα παίζουν και πρέπει να έχουμε ανοιχτά μυαλά, ιδιαίτερα σε αυτή τη νέα γενιά που έχει να μας μάθει πολλά. Για σένα, Σταβέντο και Ήβη Αδάμου, αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Τι άλλο να ζητήσει κάποιος, να τον αγαπάνε. Θέλουν να αισθάνονται ότι αγαπιέται, ότι είναι σε μία σχέση και σε μία σύνδεση. Αυτό το πράγμα νομίζω που λέει η Δέσποινα Βανδύ, το θέλουμε όλοι μας. Λίγο πολύ. Τώρα, αυτό που θέλουμε μερικές φορές είναι και μία ανανέωση. Μία ανανέωση όχι μόνο στο σύντροφό μας. Ανανέωση αν έχει κάτι τελειώσει. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας και μου λέει τι λέει μουρλέγκο πρωινιάτικα. Όχι, μία ανανέωση στο χώρο σου όμως. Τι θέλεις, δεν τι θέλεις. Αν για παράδειγμα ας πούμε τώρα, όπως εμένα, τα επιπλέξω στη βέραντα έχουν γίνει από τον ήλιο, ας τα να πάνε. Έχουν γίνει από τα νερά, από τις βροχές που δεν αξιώθηκα κι εγώ να τα μαζέψω. Έχω μια τραπεζαρία, αστο. Για πέταμα, θέλω μια ανανέωση στο χώρο μου. Πού θα πάω, στα επιπλαγκάν στο Μαρούσι. Θα βρεις μεγάλη ποικιλία εκεί πέρα, σε ό,τι ζητήσεις. 800 τετραγωνικά είναι αυτά. Τέσσερις όροφοι, εύκολο πάρκινγκ για να πας χαλαρά. Είναι στη Λεωφόρο Κηφισίας 129, επιπλαγκάν στο Μαρούσι και ξέρεις τι παίρνεις. Και πρόσεξε τώρα, έχει ειδικές προσφορές και τιμές, αλλά και αν δεν σου κάνει κάτι έτοιμο, γιατί μπορεί να θέλεις εσύ κάτι που είδες στο Pinterest, έτσι όπως το φαντάζεσαι, μπορείς να το φτιάξεις όπως θες. Πόπο, αυτό είναι ασύλλητο, τρομερό, τ' αγαπώ. Αντώνης Ρέμος, σε πάρα πολύ λίγο και Δευτέρα. Δευτέρα μπορεί να μην είναι. Είναι Τρίτη, έχω χάσει και τις μέρες. Για κάποιο λόγο νομίζω ότι είναι Πέμπτη. Βιάζουμε, μάλλον για Σαββατοκύριακο. Τι να πω, ρε παιδιά, και εσείς την ίδια αίσθηση έχετε.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Στο σεξ! Είμαι σίγουρη ότι ο Φορτούνης έχει ανοιχτά τα φώτα, ενώ εσύ τα έχεις κλειστά.
3: Άνετα.
2: Εγώ κλειστά όχι. Όχι! Σε μένα μου αρέσει που είμαι κλειστά. Ενισχύονται οι άλλες αισθήσεις.
4: Ναι.
2: Κυρίως οι αφοί. Οι γυναίκες, κατά κύριο λόγο, σβήνουμε τα φώτα. Με το φως κλειστό υπάρχει και ένα μυστήριο.
4: Αλλά ρε παιδί μου, δεν θέλεις να βλέπεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντι.
2: Δεν ξέρεις τι πιάνεις, δεν το πιάνεις, δεν σε Φορτούνη. Τι θα πιάσεις, το πόδι του κομμωδίνου. Τι θα πιάσει δηλαδή.
3: Αλλά λόγω τη σκληρότητα.
2: Άμα είναι σκληρό. Καλά σου λέει, είναι δυνατόν.
3: Διάμετρο πάχος όλο αυτό, το φαντάζεσαι. Συγγνώμη αγάπη μου, έχω πιάσει το κοντινό ξύλο.
2: Αν το βλέπεις είναι πιο διαγευτικό από το να το πιάνεις για σένα.
3: Εσείς μιλήσατε για φύγη, τι με ρωτάτε.
2: Σε ρωτάω Φορτούνη μου, γιατί συμμετέχεις στην έρευνα.
3: Συμφωνώ λοιπόν, είναι καλύτερο να το
2: πιάνεις. Θες και να το βλέπεις, είναι διπλή η απόλαυση. Και αφή και η εικόνα.
3: Μας έμεινε γεύση.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
16: Πάρκινγκ Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. Πολτρώνε σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου. Στη λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
21: Πολτρόνε σοφά.
22: Σόλο διβάνι.
21: Τι κουαλίτα.
23: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
24: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
25: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
26: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
27: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
28: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
29: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
28: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
29: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
30: Ρυθμός 949.
31: Καλ.
0: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε Αντώνη Ρέμου και τη Γαρμπή. Πριν όμως από αυτό, να μην σας πω για την απόλυτη συναυλία που έρχεται με το Στέλιο Ρόκο, τον αγαπημένο μας αυτόν καλλιτέχνη. Τραγουδάω δυνατά και τραγουδάει δυνατά, εννοείται. Να δεις πώς θα τον ακούσεις τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Βεάκιο Θέατρο, στον Πειραιά. Έρχεται και μια καλοκαιρινή δυνατή βραδιά γεμάτη με επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου και η προπόληση των εισιτήριων έχει ήδη ξεκινήσει στο ticketservices.gr. Τώρα, Αντώνης Ρέμος, όπως σου υποσχέθηκα, και Δευτέρα και αμέσως μετά και τη Γαρμπή.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αυτή ήταν η Κέτι Γαρμπή, κανέναν άλλον στο ρυθμό 949. Μόνο εσένα έτσι θέλω να ακούω και σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε κιόλας και κάποιος από εσάς θα πάει και ένα ταξιδάκι στην Τίνο. Όχι ακόμα, θα σας δώσω εγώ το σήμα πότε. Τώρα, αν είσαι επιχειρηματίας και ξέρω ότι ψάχνεις έτσι έξυπνους τρόπους για να εξελίξεις την επιχείρησή σου, μπορείς να μπεις στο Magenta One Business που έρχεται από την Κοσμοτέ Telecom και σου δίνει πάρα πολύ συμφέρουσες και εκπτώσεις και υπηρεσίες. Μπορείς να ωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και φυσικά μοναδικές εκπτώσεις. Τώρα, πώς θα μάθεις όλα αυτά? Κοσμοτέ.gr / Magenta One Business. Σε λίγο 10 στη σειρά και μείνε προετοιμασμένη ή προετοιμασμένος, γιατί θα επανέλθω με παιχνίδι.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου!
16: Mastercard Day!
17: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
16: Ναι!
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
16: Happy Mastercard Day!
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
21: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί και σιγά σιγά πλησιάζει η ώρα για να παίξουμε, όχι ακόμα. Από το πρωί παίζεις ούτως ή άλλως με το πάμε πρωινό. Και τώρα που είπα πάμε πρωινό, να σας πω ότι θα έρθει απρόσμενος επισκέπτης πάλι. Δεν ξέρουμε ποιος είναι, μας στέλνουν κάτι στοιχεία και πρέπει εμείς να μαντέψουμε τώρα. Άκου να δεις τώρα. Το πρωί λοιπόν, και ενώ όλα κυλούσαν μια χαρά όμορφα και ωραία, ήρθε μια εικόνα της Παναγίας. Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο. Σήμερα από το πουθενά έσκασαν δύο λουκάνικα χωριάτικα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι αυτός ο απρόσμενος επισκέπτης. Έχω σπάσει το κεφάλι μου. Πώς μπορεί να συνδέεται το πρώτο στοιχείο, το δεύτερο στοιχείο, με κάποιον ή κάποια που θα έρθει στο πάμε πρωινό? Τι σπάζω κεφαλιές είναι αυτές? Αν έχετε καμία ιδέα, καμία γνώμη, στείλτε μας το Viber του ρυθμού 6937949949 να καταλάβουμε πώς συνδυάζεται η εικόνα αυτή με τα δύο λουκάνικα χωριάτικα. Τι να πω. Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια με λίγα λόγια στο ρυθμό.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εγώ τη ζωή μου και εσύ τη δικιά σου, κατάλαβες. Δηλαδή, είναι καλύτερο από το να κυνηγάς κάποιον εισμάτιν και ανώφελα και να παίζεις αυτά τα παιχνίδια μεταξύ σου και τα παιχνίδια εκδίκησης. Και μιας και που είπα παιχνίδια εκδίκησης. Αύριο, Τετάρτη, στις 10.30 στον Αντένα. Φυσικά, παιχνίδια εκδίκησης έρχονται με νέο επεισόδιο που θα κόψει την ανάσα, διότι η Μάγια και η Μαρίνα αγωνιούν στο πλευρό του Άγη, παλεύοντας με τις ενοχές και τις αποφάσεις του παρελθόντος. Έχει να γίνει, κατάλαβες τι έχει να γίνει, ανάμεσα σε σχέσεις που δοκιμάζονται και που έμοιαζαν ακλόνητες. Όλα αυτά που αλλού στον Αντένα φυσικά. Τώρα οι επιτυχίες, έλα βρε Αναβίση. Έλα με αυτό το Αιγαίο σου. Όχι μόνο να μας ταξιδέψεις, να φτιάξουμε και εικόνες ωραίες σαν αυτές που κάποιος από εσένα θα τη ζήσει στο Αιγαίο και που συγκεκριμένα στην Τίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα και τη διαμονή του και τη μετακίνησή του. Μείνε συντονισμένος, διότι σε πάρα πολύ λίγο, σε ένα τετραρτάκι από τώρα, θα παίξουμε. Και σε θέλω εδώ, ε!

0: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: τον βρεις αυτόν τον έναν, κράτα τον καλά μη σου βγει. Ξέρεις πολλούς πάνω και άμος που αλλού στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα σου κάνω μια ερώτηση που λέει και το τραγούδι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εάν πληρώνεις πολλά στο συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξέ το. Θα μου πεις πώς καλέ. Πολύ εύκολα τα λες. Μα ναι. Αφού τόσο εύκολα και στην κινητή τηλεφωνία τα κάνει η Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover κάνει τα gigabyte σου να μην πάνε χαμένα, γιατί όσα δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα τον επόμενο μήνα. Οπότε μάθε σε παρακαλώ πάρα πολύ περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803 τώρα. Πάρε κινητό αναχείρας, γιατί εγώ μόλις έχετε ξεκινήσει αλάνια μου στο Viber, στέλνετε αυτοί είστε. Λοιπόν, μόλις επιστρέψω από διαφημίσεις θα βγάλω έναν ή μία στον αέρα για να παίξει στο έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ, εσύ, δεν ξέρω, η φίλη σου, όποιον θέλεις φέρε, γιατί θα πας στην Τίνο ένα τριήμερο με την παρέα σου με όλα τα έξοδα πληρωμένα, δεν θα βγάλεις πορτοφόλι. Κακομοίρη μου και κακομοίρα μου, στείλε μήνυμα τώρα το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι, θα σε βγάλω στον αέρα, στο Viber μου το στέλνεις, μην μου πεις δεν ξέρεις, και άμα δεν το ξέρεις, 693-7-949-949. Τακτοπλοϊκά θα σου κάνουμε δώρο τους καφέδες σου, τις μετακινήσεις σου, γι' αυτό παίξε αμέσως τώρα, σε περιμένω και βγάζω έναν στον αέρα.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά. Δεύτερο στοιχείο.
2: Και άλλο στοιχείο από ό,τι βλέπω.
3: Απρόσμενος!
0: Θες μας στείλανε μία εικόνα της Παναγίας.
2: Τώρα, ανοίγουμε το δεύτερο στοιχείο, παιδιά, και είναι δύο λουκάνικα.
0: Δύο λουκάνικα, χωριάτικα.
3: Δύο λουκάνικα, χωριάτικα.
2: Υπάρχει πολύ gap ανάμεσα στα δύο.
3: Περιοχής λίμνης Πλαστίδα, δεν ξέρω.
0: Πανηγύρι η φάση.
2: Οχ!
3: Θα έχει πλάκα να νηθώδει.
2: Οχ! Παιδιά,
0: τρέλανε με τώρα.
2: Μακάρι.
3: Δεν ξέρω.
0: Τρέλανε με να γίνει εδώ του βαϊμπερίσματος.
3: Sex bomb,
4: sex bomb. You're my sex bomb.
2: Καταπληκτικό.
1: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής.
5: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
8: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
22: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
23: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της.

0: αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Έλα παιδιά μου, καλησπέρα. Κάθε μέρα τέτοια ώρα θέλω, γιατί έτσι γυρίζει η ενέργεια. Τι κάνω, παίζω με έναν από εσάς που είναι πανέτοιμος ή πανέτοιμη να βγει στον αέρα για το...
4: Έλα να πάμε στο νησί.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
3: Ακούς και το χειροκρότημα από μέσα, ε. Πω Θεέ μου, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, να κερδίζει κάποιος ή κάποια. Και σήμερα έχω στον αέρα την Νικολέτα, τη φίλη μου. Γεια σου Νικολέτα μου.
6: Καλησπέρα.
3: Πόσο πιστεύεις τυχερή θα σταθείς?
6: Πιστεύω ότι θα είμαι πολύ τυχερή, γιατί είσαι και εσύ τυχερή.
3: Λοιπόν, σου έχω βάλει χαλή από κάτω και δώσε μου το τραγούδι που έχεις επιλέξει να τραγουδήσεις. Ρίχτο.
6: Ντάρι, ντάρι, ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι, να τα παίζαμε μακάρι.
3: Οχ! Πάμε λίγο μαζί, ρίξ' το τώρα και από κάτω που το έχεις και χαλί. Έλα, δώσ' τον Νικολέτα.
6: Ντάρι, ντάρι, ντάρι.
3: Εσένα
6: ντάρι,
3: θέλω να ακούω, φιλενάδα μου, ναι.
6: Να τα παίζαμε μακάρι.
3: Μακάρι, Παναγία μου, να πας στην Τίνο με την παρέα σου, να τα έχεις όλα πληρωμένα από το Eolis Tino Suites, με τις Sweet Jets και τα ακτοπλοϊκά σου, να πίνεις και τις ποτάρες σου και τις καφεδάρες σου στο Λαλαλούζα. Και ξέρεις, δεν θα πας με τα πόδια, όχι αγάπη. Θα μετακινήσαι με τον δρόμο Rent Car, δηλαδή το πορτοφόλι σου άστο καλύτερα στο σπίτι. Θα είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για εσένα και την παρέα. Σου εύχομαι, Νικολέτα μου, να είσαι η τυχερή. Ένας τυχερός.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά. Οπότε ξέρεις, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Αύριο θα ξαναπαίξουμε μαζί, αλλά παίζεις όλη την ημέρα. Προς το παρόν, άκου Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό, γιατί λογαριασμό δεν θα χρειαστείς για να πας στην Τίνο, απλά να παίξεις το ρυθμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, που αλλού στο ρυθμό 949 δεν με αγαπούσες, μεγάλη συνειδητοποίηση αυτή και πάρα πολύ σκληρή. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 καθημερινά, και επειδή η Κοσμοτέ Τελέκομ σου αγαπάει, γι' αυτό σου δίνει και τη λύση με το Magenta One Business. Αν θέλεις να εξελίξεις την επιχείρησή σου και να βρεις τρόπους για να εποφεληθείς έως και μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις, ό,τι χρειάζεται δηλαδή η επιχείρησή σου, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα και κέρδισε περισσότερα. Άκου και ακόμα περισσότερα. Τώρα έρχονται 10 στη σειρά, σου λέω, χωρίς καμία διακοπή.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά.
1: Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλοκαιράκι, κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις στο full. Οι Σπέτσες δεν είναι απλά ένα νησί. Είναι εμπειρία, στυλ και ιστορία σε κάθε σου βήμα. Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια, κάνε τη βόλτα σου με άμαξα δίπλα στη θάλασσα και άφησε το ιστορικό λιμάνι να σε παρασύρει σε μια άλλη εποχή, γεμάτη αρχοντιά και ατμόσφαιρα. Εδώ όλα έχουν άλλη χάρη. Και φυσικά, βουτιές, καθαρά νερά, μικρή κολπίσκη και παραλίες που σε καλούν να τις ανακαλύψεις μία προς μία. Η Αγία Παρασκευή, ο Βρέλος, ο Άγιος Νικόλαος, κάθε σημείο και μία μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Σπέτσες, για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από διακοπές. Με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
18: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και δεν φεύγουμε, δεν πάμε αλλού. Εκτός και άμα φύγουμε να πάμε στην Τίνο. Και πού θα πάμε? Στο Λιστίνο Σουίτς, παιδιά. Μπείτε να δείτε, δεν υπάρχει. Ζηλευτές διακοπές που θα τις κάνει κάποιος ή κάποια. Πού θα μπει στην κλήρωση, εννοείται, για να πάει εκεί. Μιλάμε εντάξει τώρα για ένα κόσμημα χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέση στο Αιγαίο, αλλά και τη χώρα του νησιού, στην Τίνο. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι είναι κοντά στη χώρα για να απολαμβάνεις τις βόλτες σου και τα δωμάτια διαθέτουν και ιδιωτικές σουίτες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Εωλής, Τίνο Σουίτς, μπες να τις δεις!

Την τραγούδια σαν και αυτό που πραγματικά αλλάζουν τη διάθεση και την ψυχολογία. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου, διανύουμε την τέταρτη και τελευταία μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά και αλλάζω λίγο το κλίμα και θέλω να σας πω κάτι πολύ πολύ πολύ σημαντικό που μακάρι να ακουστεί δυνατά από όλους μας και μακάρι να τρέξουμε όλοι σε αυτή τη διοργάνωση του All Win Care που διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών από τις 9 ως τις 7 το απόγευμα στις 16 Ιουνίου. Θα γίνει αυτή η συνεργασία με το All Win Care και σημαντικούς οργανισμούς, γιατί αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι είναι ότι ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκουν συμβατό δότη μυελού των οστών, ενώ ακούστε, μια δική μας αιμοδοσία μπορεί να σώσει έως και τρεις ζωές. Μιλάμε, μακάρι να ακουστεί στα πέρατα της Ελλάδας όλο αυτό και όλοι να τρέξουμε σε αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία από την All Win Care, γιατί η φροντίδα γίνεται πράξη. Και οι επιτυχίες ακούγονται αμέσως τώρα στο ρυθμό 949. Εδώ συνεχίζουμε ακάθεκτοι και δυναμικά.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες πριν το σύντομο break. Θέλω να σου πω κάτι. Κάτι παίζει Powered by the E και το ξέρεις, ή μάλλον δεν το ξέρεις ακριβώς, αλλά θα το ανακαλύψεις πού, πώς και πότε. Σάββατο 13 Ιουνίου με το Ρυθμό 949 και το Γιάννη Κατινάκη να σε περιμένουν στο πεζόδρομο του Περιστερίου, στην πλατεία Δημαρχείου, 2 ώρες ολοζώντανα, και κάποιος ή κάποια τσακ θα εμφανιστεί από το πουθενά και θα αλλάξει το μεσημερό απόγευμά σου. Οπότε κάτι παίζει Powered by Day και κάτι παίζει. Μην το χάσεις.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Κυρία Στινόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
19: Plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
20: Plus.
21: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και

για δροσερά κοκτέιλ, παγωμένες γεύσεις και μοναδική θέα στο Αιγαίο. Ανεμελιά και τι άλλο θέλεις. Από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, λαλαλούζα και τα χάνεις. Γιατί συνδυάζεται η καλοκαιρινή ανεμελιά με τη ζεστή νησιώτικη φιλοξενία. Αυτά είναι, ονειρεύομαι.

0: Ρυθμός 949. Αυτό ήταν και για σήμερα. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώ Γαστεράτου, ο πρωινός, ο πρώτος έτσι καφές στις 10 η ώρα. Και μιας και πω, μίλησα τώρα για πρωινό καφέ. Ο πρωινός καφές με τους φίλους σου είναι ιερός, το ξέρεις αυτό, ε? Είναι ένα τριωράκι την εβδομάδα, κάνεις το κουσκούς σου, κάνεις το κατσάπ σου. Ένα μικρό τρακάρισμα όμως στο δρόμο, γιατί η καφετέρια μπορεί να σου ανατρέψει όλα τα σχέδια και να κλέψει από το χρόνο που θέλεις να αφιερώσεις στους φίλους σου. Να μου πεις, γιατί μου το λες αυτό το δυσίωνο? Γιατί είναι μέσα στη ζωή. Και η Anytime ξέρει ότι ο χρόνος μας είναι πολύτιμος. Και γι' αυτό φρόντισε, γι' αυτό τέρμα η αναμονή μέχρι να βγάλεις άκρη με τα μικροατυχήματα. Γιατί κακά τα ψέματα, αφού σιγουρευτούμε ότι είμαστε καλά, βεβαίως. Βεβαίως το πράγμα που μπαίνει στο μυαλό μας είναι, όχι Παναγία μου, πόσες ώρες θα περιμένω. Με τη δήλωση της ζημιάς στο Anytime App φωτογραφίζεις, στέλνεις κατευθείαν και συνεχίζεις. Δηλαδή, βγάζεις τη φωτογραφία σου τη ζημιά, την ανεβάζεις στο Anytime App και αυτό ήταν. Συνεχίζεις τη ζωή σου χωρίς να περιμένεις. Έτσι συνεχίζω και εγώ με Γιάννη Κατινάκη στις επάλξεις. Αμέσως τώρα μέχρι και το απόγευμα και τα λάνια στην παρέα σου. Τα λέμε αύριο στις 10. Πολλά γλυκά φιλιά. Bye!
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου της Greek Basketball League απέκτησε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 102-92 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον τρίτο μεταξύ τους τελικό και πλέον προηγούνται με 2-1 στη φετινή μάχη κορυφής. Φουρνιέ και Βεζέγκοφ πέτυχαν 28 και 24 πόντους αντίστοιχα και ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό, ενώ στους πράσινους ο Γκραντ είχε 15 πόντους. Στις 9 το βράδυ της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί στο Telecom Center το Game 4, στο οποίο θα φανεί αν ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον τίτλο ή αν ο Παναθηναϊκός θα ισοφαρίσει και θα στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης. Με τα Renault E-Tech Days, το μεγάλο πανελλαδικό road show, σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: μόνη σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία παρεούλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και εννοείται, Γιάννης Κατινάκης, δεν λείπω από τα μεσημέρια σου. Είμαι και θα είμαι εδώ για σένα για τρεις ολάκερες ώρες. Για να ακούσουμε επιτυχίες, να ανεβάσουμε το κέφι. Και όχι μόνο γιατί, listen to me carefully, σου έχω και σήμερα υπερδιαγωνισμάρα. Πρώτον, για ένα τριήμερο στην Τίνο, τζαμπουίτα όλα από εμάς, με πάρα πολύ αγάπη. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικότερα. Και εννοείται τα παιχνιδάκια τα δικά μας, τα γνώριμα για να κερδίσεις τα δωράκια σου. Επίσης, 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου, είμαι εδώ για σένα ό,τι και αν χρειαστείς. Και τώρα δυναμώνεις την ένταση γιατί ξεκινάω και αρχινάω με Αντώνη Ρέμο φυσικά και Δευτέρα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ρυθμός 949.

Σε αγαπάμε, Δέσποινα, σε αγαπάμε και σε λατρεύουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά. Σε λίγο σε βγάζω στον αέρα για να παίξεις για το νησί, έτσι, το τρίμερο στην Τίνο, για να είσαι όπως πρέπει, άρχοντας και κυριλάτος. Ωστόσο, μέχρι τότε να δώσω τα φιλιά μου στη Δήμητρα που μου λέει: Οχτάρω τηλεργασία και ζέστη, καύσω να στολμώ να πω. Με Γιάννη στα αυτάκια μας παλεύεται. Αγάπη μου, λατρεία μου. Επίσης, τα φιλιά μου στη Μαριάνθη και το Σωτήρι που μου λέει: Κατινάκη, δουλεύουμε απέναντι αντικριστά. Πού δουλεύεις, ρε Σωτήρι, και αντικριστά και δεν σε βλέπω? Ένα δέντρο βλέπω απέναντί μου και μια αζαλέα. Είσαι αζαλέα? Δεν γνωρίζω τι γίνεται. Ωστόσο, έλα να μου πεις ένα για. Α, και ο Κώστας Τρελάδικο μόλις μου στείλε μήνυμα που μου λέει: Καλησπέρα, Γιάννη. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλον. Χρυσό κουφέτο πια γίνεται εκπομπή εδώ πέρα, παιδιά. Παντρολογήματα. Δεν περιγράφω άλλο και περνώ κατευθείαν σε Γιάννη Πλούταρχο, γιατί έχω εσένα, δώστο μου. Αχ, έτσι λίγο ρομαντικά και ερωτικά να μπασάρω και τη φωνή μου. Κάνω και ναζάκια. Και σε λίγο πάλι μαζί σου με διαγωνισμούς και τριήμερα στην Τίνο. Έτσι, μην τα ξεχνάς.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης και πάλι στην παρέα σου. Και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 5 για να περάσουμε ένα εξαιρετικό μεσημέρι. Και έχω πολλά μηνύματα και στο Viber μας, 6937-949-949. Αρχικά έχω τη Μαρία που μου λέει: Γεια σου Γιάννη μου, 35 βαθμούς στον Κηφισό, Χριστός και Παναγία, βοήθεια λέει. Τι να κάνω, τσακωθώ με τον καιρό να κάνει κρύο, θα τσακωθώ, αμαλάχι το κάνω και αυτό. Και το γνωστό φίλο της εκπομπής αυτής πια, τον Αμαρλίντο, που μάλλον τον λένε έτσι, ο οποίος μου λέει, λέει: Έχουμε μια διαφωνία στο γραφείο, μάλλον που είναι, αν είναι λέει λουκανικόπιτα ή λουκανόπιτα. Ναι, σου λέει είναι η δίμονα στα λουκανικό, Γιάννη, θα του στείλω. Ναι, νομίζω είναι. Δεν αντέχω, έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο, παιδιά. Θέλω λίγο να ανεβάσουμε το επίπεδο τη εκπομπή αυτή, να γίνουμε λίγο δίκη φλέσσα στα άκρα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω είναι λουκανικόπιτα, θα πω εγώ, χωρίς να βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Ωστόσο, πάμε κάτι σε λίγο πιο ποιοτικό και χρήσιμο, διότι θέλω να σε στείλω να περάσει εξαιρετικά ένα τριήμερο στην Τίνο, και όχι όπου και όπου, στο Αιωλής Τίνος Σουίτς, έτσι, εξαιρετικό πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο και ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη Σίτζετς. Τι έχεις να κάνεις? Να μου στείλεις στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, να βγεις στον αέρα, να μου το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Οπότε, πάμε μία σούμα τώρα, μην μπερδευόμαστε. 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο και βγαίνεις ο τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Χαμός γίνεται ήδη, πάω λίγο να δω ποιος θα βγει και επιστρέφω με Ακροατόπουλο.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Wow.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ήρθα και πάλι με πάρα πολλά κέφια. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης και δροσερός και καυτός συνάμα, διότι είμαι για κάθε διάθεση, πασπαρτού. Ωστόσο, τώρα είναι η δική σου η στιγμή. Γιατί? Γιατί ήρθε η ώρα να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση για ένα συγκλονιστικό τριήμερο στην Τίνο. Για εσένα και την παρέα σου, στο Αιωλής Τίνος Suites και εννοείται ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη μας CJET. Έχουμε στα όπα αντικειμενικά. Και τώρα, στη γραμμή έχω ένα αγόρι το οποίο θα καλησπερίσω πάρα πολύ γρήγορα, αλλά πρώτα θέλω να δώσω τα σήματα για να είμαστε σωστοί και ραδιοφωνικοί. Δώσε λίγο.
6: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Όπα της, αγόρι με ακούς?
8: Καλησπέρα Γιάννη μου. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα φίλε μου. Είδα εδώ πέρα στο Viber φωτογραφίες με μούσκουλα. Είδα εδώ πέρα πολλά πράγματα.
8: Εντάξει, κάτι κάνουμε.
5: Κάτι γίνεται δουλίτσα. Πώς σε λένε?
8: Διονύση με λένε.
5: Και πώς σε φωνάζουνε?
8: Σάκη.
5: Σάκη, το κατάλαβα, είδες. Σε κατάλαβα.
8: Να σου πω. Όλα τα καταλαβαίνεις εσύ.
5: Με καλείς από διαστημόπλοιο, σε ακούω λίγο περίεργα.
8: Όχι, απλά είμαι καθοδόν από τη στιγμή, πάω να περάσω και το αυτοκίνητο.
5: Έχει και μετά έκο, έχεις έκο εσύ, έχω και εγώ νεύρα. Λοιπόν, θα το βρούμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να μου τραγουδήσεις?
8: Πανέτοιμος.
5: Τι θα ερμηνεύσεις?
8: Το Ντάρι Ντάρι του Γιάννη Πάρη.
5: Βοήθειά μας, δώσ' το.
8: Παίρνω διαβαίνω για να δω. Δυο μάτια αγαπημένα.
5: Καλώς.
8: Για να με φέρει ο λογισμός ξανά στα περασμένα.
5: Καλέ.
8: Δάρι, δάρι, δάρι, δάρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Δάρι, δάρι, δάρι, δάρι. Να τα παίζαμε μακάρι.
5: Καλέ, τι είσαι εσύ? Τι είσαι εσύ, αγόρι μου? Ο Χριστός και η Παναγία. Είσαι πραγματικά η Μαρία Φαροντούρη? Τι γίνεται? Είσαι τραγουδιστής, παιδάκι μου?
8: Ευχαριστώ, όχι, έχει καμία σχέση.
5: Τι καμία σχέση? Καλά, πέρασε και μια βραδιά στο Ηρώδιο. Είσαι εξαιρετικός, πραγματικά. Ποια Μπιόνσε? Ποιος Μάικλ Τζάκσον, που είναι και συγχωρεμένος βέβαια ο άνθρωπος. Μπράβο, είσαι πάρα πολύ καλός, θέλω να σου πω.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και στο λέω εγώ που έχω γνώσει από πεντάγραμμο, έτσι.
8: Καταλαβαίνω, το ξέρω και το εκτιμώ πάρα πολύ.
5: Σας συνάδελφοι τραγουδιστές, έχεις ασχοληθεί έστω και ρε τεχνικά με το τραγούδι, ρε παιδί μου?
8: Τεχνικά, τραγουδάω στο μπάνιο.
5: Το λέω, ρε παιδί μου.
8: Έχω πάρει συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς, έχω κερδίσει διάφορα πράγματα. Μέχρι εκεί δεν έχω πάει κάπου παραπέρα, ας πούμε.
5: Το λέω γιατί τώρα έχουμε Νίκο Κονομόπουλο με τα όνειρά μας. Θα μπορούσαμε μετά να έχουμε και εσένα, κάλλιστα, να παίζεις εδώ. Είσαι πάρα πολύ καλός, θέλω να σου πω. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου σε λίγο για να μπει στην κλήρωση. Πολλά, πολλά φιλιά και φύγαμε όπως προείπα για Νίκο Κονομόπουλο, αγαπημένο. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο εννοείται Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949. Αχ, καλέ, χτύψω το δόντι μου. Μόνο επιτυχίες.

0: έχω. Έλα, ρωτά που άλλο δεν αντέχω. Πάμε λίγο να γλεντικοποιήσουμε, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και θέλω να σου φτιάξω το χέρι, γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ ότι τώρα δεν είναι μια εποχή, τέλος πάντων, για να είσαι στο γραφείο ή σε κάποιο δρόμο που έχει κίνηση. Οπότε παλεύουμε και μαχόμαστε ως Άντιν Μουλάν για να σου ανεβάσουμε τη διάθεση. Επίσης και επιπροσθέτως, τι άλλο ανεβάζει τη διάθεση? Περίμενε, θα σου πω εγώ. Η μασαμπούκα, τα λέμε κάθε μέρα. Το φαγητό που ποτέ δεν σε πρόδωσε. Οπότε σου έχω e-food με το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Μπαίνει στο e-food, πατάς το φίλτρο 1-1 και παραγγέλνεις από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Προσφορά έως 28 Ιουνίου. Τάπα, όπως πρέπει, ενημέρωσα. Και τώρα έτσι για να σου λείψω, θα λείψω 5 λεπτάκια. Εσύ όμως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι δεν φεύγεις, με περιμένεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ρόκος, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ρόκος έρχεται για μία μοναδική συναυλία και υπόσχεται μία δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μία φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Πώληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
5: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Σούρθα, σούρθα και πάλι. Γιάννη Κατινάκη στην παρέα σου εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσει μόνο επιτυχίε φυσικά. Να ανέβει έτσι η διάθεση, να σου φτιάξω το κέφι και ό,τι άλλο θε, εδώ θα το βρει. Ό,τι λαχταρά. Επίση, εννοείται θέλω και τη δική σου παρέα γιατί και για αυτή την ώρα έχουμε πάρα πολλά και παιχνίδια και επιτυχίε. Οπότε, πες μου μια καλή κουβέντα, ρε αδερφάκι, στο Viber μα 6937-949-949. Και εγώ σου έχω για αρχή για να μπει καλά η ώρα Κατερίνα Λιόλιου και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Ναι, ναι. Ας τα πει η Κατερίνα καλύτερα, προτείνω εγώ.

Ζήτω και ο ρυθμός 949, ζήτω και ο Γιάννης Κατινάκης, ζήτω και εσύ αγαπημένε φίλε και ακροατή που είσαι εδώ στην πιο ωραία παρέα εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα σου κρατάω παρεούλιτσα. Παίξαμε πριν για το νησί για να σε στείλω στην Τίνο, αλλά δεν θέλω να ξεχνάς ότι σε λίγο έχουμε κι άλλο παιχνιδάκι, οπότε δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Επίσης, να δώσω τα φιλιά μου στον Κωνσταντίνο που με έφερε, είναι οδηγός ταξί, με έφερε από Αγίους Συναργύρους εδώ στη δουλειά μου και στο Γρηγόρη. Πολλά γόρια έχω σήμερα, παιδιά, τι γίνεται. Έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση που μου λέει, α, θέλει να παίξει ο Γρηγόρης. Θα δούμε, Γρηγόρη μου, σε λίγο, θα δούμε, ξέρεις. Σας κάνω ναζάκια και τσαλίμια. Ωστόσο, παιδιά, κοίτα εγώ εδώ πέρα στο TikTok και ξαφνικά μου βγάζει κάτι και λέω, αυτή είναι η δουλειά των ονείρων μου. Αυτό ήταν, διότι άντρας, λέει, πληρώνεται για να κοιμάται 9 ώρες καθημερινά μέσα σε ένα κινούμενο βαν για μια διαφημιστική εκστρατεία. Παναγιά μου, τι όνειρο είναι αυτό, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εμείς πληρωνόμαστε για να ξυπνάμε και να πάμε στη δουλειά μας. Και αυτό σου λέει, πάρε νοοτρόπ και κοιμήσου χεμερή ανάρκη, σαν την αρκούδα. Πού κάνουμε αίτηση, δεν ξέρω, να με ενημερώσει κάποιο αν γνωρίζει στο Viber μας 6937-949-949. Και τώρα, χαμηλώστε τα φώτα και τώρα φυσικά δυναμώστε την ένταση γιατί έρχεται η απόλυτη αναβίση με το Αιγαίο. Ο Απατής πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο. Πάρε μας και τα μυαλά, αναβίση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ξελογιάστρα η Βιαδά μου και εγώ ξελογιάστρα, κατά μία έννοια θα έλεγε κανείς. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέουλα. Και τώρα σε θέλω όλο δικό μου, σε θέλω να βγεις στον αέρα, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Και σήμερα σου έχω δώρο μασαμπούκα, έτσι, εξαιρετικό. Οπότε καλείς τώρα στο 210-6835-722. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Και όσο με καλείς, εγώ να κάνω και μία ενημέρωση έτσι μικρή, διότι καλοκαίρι έρχεται και δεν πρέπει να είμαστε βρωμίκουλες. Οπότε, σου έχω Ariel που λανσάρει το νέο προϊόν Ariel The Big One Pod, το οποίο είναι δύο φορές πιο δυνατό. Με δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα και των λευκών και των χρωματιστών. Βεβαίως, Ariel και τα μυαλά στα κάγκελα. Βλέπω τηλέφωνα χαμός, έχουν σπάσει οι γραμμές, οπότε τρέχω να τις σηκώσω. Τις γραμμές και επιστρέφω με ακροατή.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
10: Τρελό σερί.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000

0: Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καλώς τα παιδάκια μου και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Ό,τι χρειαστείς, ό,τι λαχταράς, σε μένα θα το βρεις. Τώρα όμως είναι η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου που είπαμε σήμερα. Είναι μασαμπούκα. Επίσης, έχω κορίτσι να με περιμένει, αλλά θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Όποιος ξέρει, παρακαλώ πάρα πολύ να ξεματιάζει. Θα ήθελα να κάνει ένα καλό ξεμάτιασμα, περιποιημένο, με λάδι οπωσδήποτε. Γιατί αν σας πω τι έχω πάθει σήμερα, θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ. Καλησπέρα, φίλη μου που είσαι στη γραμμή.
8: Καλησπέρα, Γιάννη.
7: Ξέρεις να ξεματιάζεις εσύ?
8: Δεν ξέρω να ξεματιάζω, όχι. Μήπως αλλά ξέρει η μαμά μου, θα της κάνω ένα τηλέφωνο.
7: Κάνει ένα τηλέφωνο στη μαμά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα
8: με
7: σήμερα.
8: Με λάδι, το καλό θα βάλουμε.
7: Και με κάρβουνο έχω ακούσει, κάνουνε.
8: Αυτό δεν το ξέρεις. Με λαδάκι πιάνει.
7: Με λάδι, μια λανιά γραμμή, ένα άλπις, εξαιρετικά. Λοιπόν, πώς σε λένε, φίλη μου?
8: Μαρία.
7: Μαράια, λοιπόν. Και από πού με καλείς?
8: Από Περιστέρι.
7: Τα φιλιά μου στο Περιστέρι θέλω να δώσω. Α, και μιας και πάμε Περιστέρι, να υπενθυμίσω ότι το Σάββατο έρχομαι Περιστέρι. Γιατί κάτι παίζει Powered by Day και σου έχω μια εκπληξάρα εξαιρετική. Τα λέω εγώ. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
8: Βεβαίως.
7: Λοιπόν, θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
9: Α, έχω και εξαιρετική σηκωταριά μου Χαρίσια.
10: Ευγάλτε την έξω να τη δω. Ή μάλλον όχι, σας έχω εμπιστοσύνη. Θα ήθελα και λίγο κοιμά. Μοσχαρίσιο. Εδώ.
9: Ό,τι επιθυμείτε.
10: Θα ήθελα όμως να μου το περάσετε δύο φορές, ε.
9: Τι λέτε, αλίμονο.
7: Αλίμονο. Τον κοιμά. Μαρία, είσαι εδώ.
8: Ναι, είμαι εδώ, ακούω, ναι.
7: Θες κατευθείαν να σου πω τη βοήθεια, δεν θες καν να την παντέψεις μόνη σου.
8: Ναι.
7: Σας έχω καλομάθει πάρα πολύ, μου φαίνεται. Έτσι, στα όπα όπα σας έχω, αντικειμενικά τώρα δηλαδή.
8: Δεν θυμάμαι το επεισόδιο αυτό,
7: Λοιπόν, εννοείται αλίμονο, θα σας τον περάσω όσες φορές θέλετε ή σε όλες τις καλές πελάτησες δυο φορές τον περνάμε.
8: Αυτό, δυο φορές τον περνάμε.
7: Μα και δυο και τρεις και τέσσερις, φίλοι μου. Μπράβο σε μένα που είμαι καλός άνθρωπος και βοηθάω και θέλω και ακροατές εδώ πέρα συντονισμένους. Και άκου τώρα, φίλη Μαρία, σου δίνω δωρεπιταγή 50 ευρώ για γουακαμάμα που δεν καταλαβαίνεις τι φαΐ είναι αυτό, δεν διανοείσαι. Είναι βάλσαμο στην ψυχή.
8: Και το λατρεύει και θα πάμε, γιατί μόλις τελείωσε τις Πανελληνίες, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα τη βγάλω έξω, λοιπόν.
7: Α, εξαιρετικά. Και πρόσεξε τώρα, γουαγκαμάμα μετά από Πανελλήνιες, είναι πραγματικά εξαιρετικό. Λοιπόν,
8: σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
7: Έχω ήδη σημειώσει το τηλέφωνο σου, να σου στείλουν μήνυμα για τα υπόλοιπα, για τις λεπτομέρειες. Είσαι έτοιμη και σε φιλώ πολύ

0: πραγματικά, αγαπημένη μου.
1: Ευχαριστώ όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, φίλη μου. Και εμείς περνάμε σε Θοδωρή Φέρη. Είπες, έτσι. Δυνάμωσέ ένταση. Έλα, μην το λυπάσαι. Αυτός είσαι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: κορμάκι το φιδίσιο, κούνα το εμπρός και πίσω. Θέλω κέφια, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τριτούλα σήμερα, υπάρχει μια μιζέρια αντικειμενικά. Καιρός αδιανόητη ζέστη, παιδιά μου. Παναγιά μου και Χριστέ μου, θα λιώσουμε, θα ψηθούμε σαν τη σεφταλιά, αλλά τουλάχιστον θα ακούμε επιτυχιάρες, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Μήνυμα, όπως και δίποτε θέλω μήνυματάκι στο Viber μας, 6937 949 949. Και έτσι για να σου λείψω και να σου κάνω ναζάκια και τσαλιμάκια, περνάω σε ένα διαλυματάκι, μικρούλι, και εσύ εδώ μένεις, δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη, και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σέκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και πάλι στην παρέα σου Γιάννης Κατινάκης για να περάσουμε μαζί μία ώρα ακόμα. Βεβαίως θα μέχεις τα αυτάκια σου, θα ακούσεις και επιτυχίες, θα ανέβει το κέφι. Παιδιά, σήμερα έχω μάτι πάρα πολύ, δεν μπορώ να μιλήσω. Μου έχουν βρει τα χίλια κακά του κόσμου. Ξεματιάστε, γιατί δεν θα έχετε Γιάννη Κατινάκη, κανονίστε. Ωστόσο, τώρα αναλαμβάνει η Ρία Ελληνίδου, γιατί ξεκινάω με ρία και πάρα πολύ κέφι. Και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε, δώσε!

0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

θα γυρίζεις εδώ, θα είσαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949. Αλλιώς, υπάρχει αστικός μύθος να ξέρεις ότι όποιος δεν ακούει ρυθμό 949 έρχεται κατάρα και τον βρίσκει. Οπότε κανόνισε, δεν το θέλουμε αυτό. Ρυθμός 949 λοιπόν, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 εδώ με να κάνουμε παρεούλα. Επίσης, παιδιά, δεν ξέρω αν με γνωρίζει κανείς. Εγώ από χτες, προχτές βασικά, έχω έναν πόνο στη φτέρνα. Όταν σου λέω πόνο, πραγματικά πόνο, δηλαδή είναι για ακροτηριασμό η κατάσταση. Αν γνωρίζει κανείς, δεν ξέρω, είναι από το μάτι, μπορεί να είναι ψυχολογικό, από τη γυμναστική. Σίγουρα δεν είναι, έχω ένα γυμναστό από άνοιξη του 74. Θυμάμαι, είχαμε σιδηρομεκάρβουνο τότε. Από τι μπορεί να είναι λοιπόν ο πόνος στη φτέρνα, με έχει πάρα πολύ ανησυχήσει. Αν γνωρίζεις, στείλε μου λοιπόν στο 6937-949-949, αν υπάρχει κάποιος γιατρός. Και αν υπάρχει, εγώ το αφιερώνω και ένα Μιχάλη Κατζηγιάννη, ρε παιδί μου, μαλάχη. Έτσι για το καλό, φωτιά στη νύχτα. Δώσε λίγο να ανέβουν τα κέφια. Ναι, ναι και ξανά ναι. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι κάνεις?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά, γιατί είμαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 5. Και επειδή το ξέρω, το γνωρίζω πραγματικά πάρα πολύ καλά, τι σκέφτεσαι τώρα, λες? Γιάννη, δεν μου αρκεί απλά να σε ακούω, δεν μου φτάνει ρε παιδί μου, δεν χορταίνω. Θέλω να σε δω και από κοντά. Εγώ λοιπόν με ρύμνησα για εσένα και κάτι παίζει Powered by Day. Σάββατο 13 Ιουνίου θα βρεθούμε από κοντά, που στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, 6 με 8 το απόγευμα. Έχουμε δώσει ραντεβού εκεί και σου έχω ετοιμάσει μια έκπληξη. Αχ, να μην μπορώ να πω, να μην μπορώ να πω. Έλα, και το μόνο σίγουρο ότι δεν πρόκειται να χάσεις. Ένα διαλυματάκι μικρούλι τώρα για σένα, έτσι για να σου λείψω, και σε λίγο πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
11: Plus. Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Ναι,
0: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
17: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης και πάλι στα αυτάκια σου. Για λίγο ακόμη θα είμαι μαζί σου. Αχ, παιδιά, έχω ακόμα αυτό το πόνο στη φτέρνα, δεν καταλαβαίνετε. Περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Αν υπάρχει γιατρός, να στείλει τώρα μήνυμα στο Viber μας. 6937-949-949. Ζέστη αδιανόητη. Έχω κάνει το στούντιο μέσα ιγκλού, αλλιώς δεν παλεύετε. Και να σου πω και κάτι. Θέλω και έναν Αντώνη Ρέμο έτσι τώρα για το καλό, για να μου ανέβει η διάθεση. Αντώνη. Λάλατο, σε χρειαζόμαστε. Δευτέρα, παρότι Τρίτη σήμερα, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στην παρέα σου.
18: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: ένα γιατρό. Όλοι τον θέλουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες και τα περάσαμε εξαιρετικά. Με δώρα και παιχνίδια και ό,τι άλλο ήθελες. Και τώρα σε αφήνω στα λάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Άννα, σε παρακαλώ, κάποιες υποχρεώσεις υπάρχουν. Αυτή είσαι.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Επιμένεις?
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε?
7: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς δηλαδή?
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις?
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
6: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
8: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Πολτρώνες Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνες Σοφά, solo divani, di quali.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
17: Κάθε καλοκαιριού. καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
19: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
20: People have repower. People have
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
23: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
24: Βρε καλώ τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Τρίτη σήμερα, 9 του Ιούνιου, χρόνια πολλά στη Ροδιάνθη που γιορτάζει. Χρόνια πολλά χρόνια και πολλά σε σένα, Αλάνη μου, εκεί έξω που μπορεί να έχεις τα γενέθλιά σου.
25: Και φυσικά μην ξεχνάτε να στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα ακόμη τρίωρο φωτιά που αλλού στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949. Και σήμερα έχουμε διαγωνισμάρες, έχουμε που είμαι, που ακούς τρεις ήχους, ρίχνεις μια μαντεψιά που τους ακούς και κερδίζεις τώρα. Άρα έχουμε το πόσο Αλάνη είσαι που χάρη στο Versus Travel σε στέλνουμε εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στο Λονδινάκι φυσικά
24: London
25: που αλλού.
24: Calling.
25: London Calling. Και φυσικά έχουμε και το νησί.
24: Όπως στέλνουμε στην Τίνο.
25: Μπράβο, διημεράκι με όλα επικερασμένα. Και φυσικά οι δυσάρες, όπως ο πιο μερακλής ληστής όλων των εποχών, άντρας στην Καλιφόρνια, καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλακή αφού εισέβαλε σπίτι μιας γυναίκας, καλά μέχρι εδώ.
24: Γιατί το λες όλο καλέ.
25: Και της ρουφούσε τα δάχτυλα των παιδιών.
24: Υγεία μου.
25: Ναι, ναι.
24: Το θέμα είναι να δίνεις λίγο στην αρχή, μην το δίνεις όλο το
25: δεν
24: ζουμί. Λίγο ρεζουμάκι.
25: Αυτό το έδωσε όλο.
24: Λοιπόν, εγώ θα σας πω για τις συνορικές δουλειές. Γιατί χθες δεν ξέρω τι έγινε. Ξαφνικά ως διαμαγείας ξέχασα να το πω. Και φυσικά 20 ναι. top χώρες. Παρακαλώ την προσοχή ναι. σας. Και ποια χώρα έχει αναδειχθεί με τους πιο ωραίους άνδρες στον κόσμο? Πού βρίσκεται η Ελλάδα? Πιστεύεις ότι είναι μέσα στις 20 χώρες ή όχι?
25: Όχι. Στα ζήτητα. Στα ζήτητα. Έρχομαι εγώ και χαλάω την πιάτσα.
24: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και ξεκινάμε με αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες.

0: Μίλησες λοιπόν και ένα στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και ίνκι και είναι η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Τέλεια, επιτέλους.
2: Μπαμ και Κράχτο.
1: Πήρε και για το σπίτι.
0: Λοιπόν, δεν μου έκανε τίποτα ενδιαφέρον σήμερα εκτός από το. Πώς το λένε, quiz που έβαλε η Πολυκάρπου στην εκπομπή της Cat Ken.
1: Είπα κι εγώ. Έχουμε δύο πυλώνες. Έχουμε Λιά και Cat Ken. Αυτοί οι δύο είναι που μονοπολούν.
0: Βέβαια.
1: 50-50 το έχουμε.
0: Λοιπόν, και μίλησε για ένα άτομο που βρίσκεται σε ομάδα πάνελ.
1: Ναι.
0: Που πήγε να μιλήσει για την επόμενη σεζόν και αντί για να πει τα δικά του θέματα, άρχισε να βρίζει τους υπόλοιπους συνεργάτες της τέλειο.
1: Η είδηση είναι ότι είναι μόνο ένα αυτό το άτομο. Καλά, συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Όχι, είναι το ένα άτομο.
1: Α, είναι το ένα άτομο. Ωραία, να το δώσουμε στους ακροατές. Παιδιά, θέλουμε να μας πείτε εσείς ποιο άτομο πιστεύετε ότι το έκανε αυτό. Ποιος θα τολμούσε μέσα στο θαυμαστό κόσμο της τηλεόρασης, όπου όλοι είναι μια οικογένεια και αγαπιούνται στα μάτια. Τι πάει ο ένας, πονάει ο άλλος. Δεν γνωρίζουν σύνορα παρά μόνο τηλεθέαση. Στο 6937-949-949. Ποια εξαίρεση επιβεβαίωσε τον κανόνα. Ποιος έσπασε το σερί. Ποιος τόλμησε να ρίξει, να κάνει μια ατέλεια στο τέλειο αυτό περιβάλλον.
0: Ωραία, να πάω σε επιτυχίες.
1: Να πάω στο ψάχνουνε.

0: Άμυνα λοιπόν και Πεγκιζίνα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Χρόνια πολλά να πούμε και στην Πεγκιζίνα που είχε τις προηγούμενες μέρες τα γενέθλιά
1: της. Χρόνια πολλά Πεγκιζίνα.
0: Λοιπόν, λέγαμε χθες, ναι, ξεκίνησα και δεν το τελείωσα ποτέ για τις ονειρικές δουλειές που δεν θα πιστεύετε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν. Ήξερες εσύ, Αλέξη μου,
1: ναι,
0: ότι υπάρχει δοκιμαστής παγωτού?
1: Όχι. Η αλήθεια δεν το ήξερα. Πού μπορώ να υπογράψω, πότε προλαβαίνω να κάνω αίτηση?
0: Συμμετέχει σε επιτροπές γευσηγνωσίας, παρακαλώ, για την αξιολόγηση της γεύσης και της υφής.
1: Όλοι οι γευσηγνώστες είναι ονειρική δουλειά. Πληρώνεσαι για να τρως. Και είμαι στην ηλικία. Γιατί είναι γευσηγνώστη, τι ορίζουμε γευσηγνώστη? Δηλαδή, να πω.
0: Του κάλικες σου, αγάπη.
1: Του κάλικες. Αλλά έχουν καλύτερες κάλικες από τους υπόλοιπους.
0: Να
1: έρθει ένας top chef να μου πει ναι. Δηλαδή, εγώ μπορώ να γίνω, ας πούμε, κριτικός κινηματογράφου χωρίς να είμαι σκηνοθέτης.
0: Όχι. Όχι, χωρίς να είσαι σκηνοθέτης. Περίμενε, περίμενε. Δεν είναι ανάγκη να είσαι σκηνοθέτης για να γίνεις κριτικός κινηματογράφου.
1: Αυτό είναι το κακό. Και αυτό είναι ονειρική δουλειά. Γιατί μόνο στα όνειρα θα μπορούσε ένας άσχετος να κάνει κριτική σε κάποιους σχετικούς.
0: Να πω άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Μυστικός επισκέπτης ξενοδοχείου.
1: Κάνει
0: μυστική επίσκεψη για να αξιολογήσει την εξυπηρέτηση.
1: Διαρρήκτης.
0: Γιατί διαρρήκτης?
1: Και καλοπληρωμένη, μία και έξω.
0: Ό,τι κάνουν και οι ΑΕΔΕ δεν τα κάνει αυτά που ντύνονται και πηγαίνουν ως πελάτες για να δουν αν έχουν κόψει αποδείξεις.
1: Εντάξει, κλέφτες και μένει, κλέφτες και δεν αλλάζει κάτι. Όλοι το ίδιο δουλειά κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Για πες.
0: Νταντά πάντα φροντίζει τα μωρά. Πάντα. Ναι. Σε ένα ερευνητικό κέντρο και στην προετοιμασία φαγητού.
1: Καλά κάνουν, γιατί είναι η είδηση που εξαφάνισε τα πάντα. Επιτέλους και μια δουλειά που όντως χρειάζεται. Επιτέλους για ένα σωστό άνοιγμα στην αγορά. Μπράβο.
0: Επίσης, δοκιμαστής θεματικών πάρκων. Κάνει τις διαδρομές για καταγραφή δεδομένων ασφάλειας.
1: Συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει από πάρκο σε πάρκο με ένα τευτέρι και κάθε και υπογραμμίζει το τρενάκι του τρόμου. Σήμερα βγήκε από τις ράγες του δύο φορές. Λίγο με τη χειροφρενιά το χάνουμε. Υπήρχε κούνια, δεν είχε μπέλα. Ναι. Έφτασε πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Κινδυνεύσαν τα παιδιά μου.
0: Και όμως υπάρχει.
1: Υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχουν κι άλλα. Δεν θες να τα ακούσεις?
1: Μπορούσαμε το. Αχ, θέλω πάρα πολύ να τα ακούσω. Σαν τρελός.
0: Σε ένα επόμενο.
1: To be continued.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει ο Κωνσταντίνος Αργύρος στην παρέα μας. Τώρα Πον και Καντάδα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Κάντε και καμία.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, και όσα νιώθω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και όπως έλεγα λοιπόν πριν, άντρας στην Καλιφόρνια καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλακή αφού εισέβαλε σε σπίτι, καλά μέχρι εδώ, γυναίκας και πιάστηκε να τη ρουφάει τα δάχτυλα των ποδιών.
0: Δηλαδή τι
1: λευτεριά
0: ήταν, ήταν ποδολάγνο.
1: Ναι, αυτό ήταν το αμάρτημά του.
0: Τρελαθώ.
1: Και άντε, γιατί δηλαδή έφαγε 20 χρόνια, ήταν 5 για τη διάρρηξη, 15 για το κλείψιμο των ποδιών. Δεν το έκανε καλά. Ευτυχώς το σύστημα στην Καλιφόρνια δεν κάνει διακρίσεις, όλοι ποδολάγνοι μέσα. Μην δείτε μερακλιάτρα κατευθείαν να τον παγλαρώσετε. Πάντως το είπε και το έκανε, έτσι τα κατάφερε. Ο στόχος του έγινε πραγματικότητα. Πήρε πόδι.
0: Μπράβο. Πάρε πόδι κλωτσιά. Φέρει πόδι κλωτσιά.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα σκάσει το αλανόμετρο σε λίγο. Πριν πάμε για break, θέλω να σας ενημερώσω ότι θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Λονδίνο με Versus Travel από τις 14 μέχρι και τις 19 Αυγούστου. Ένα υπερπλήρες πακέτο αεροπορικά διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Αυτό που χρειάζεται είναι να βγει στον αέρα και να απαντήσει σε ερωτήσεις του Αλέξη. 2-10-68-35-7-22.
1: Πάρε τώρα λοιπόν στο 2-10-68-35-7-22. Θα απαντήσει 3 ερωτήσεις για την Αγγλία και έτσι μαγικά θα πάρει συμμετοχή για να βρεθεί εσύ εκεί. Ποτέ δεν ξέρει. Μαζί με άλλο ένα άτομο τη αρεσκία σου για 6 ημέρο με όλα πληρωμένα. Φαντάζεσαι να ήταν τη αρεσκία σου.
0: Φαντάζομαι.
1: Θα έχει πολύ πλάκα.
0: Επίσης, να ξέρετε ότι λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας, τα παιδιά, έχουν ταλέντα, έχουν δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες.
1: Τα ξέρουν, αλλά δεν τα μαρτυράνε. Έρχεται λοιπόν να καλύψει το κενό το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα, μα και εξωτερικό. Με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Καλά, ακούσατε. Η ευκαιρία λοιπόν που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο Actor for the Future. .gr. Το 4 είναι 4, να ξέρετε. Actor for the future.gr.
0: Φύγαμε σε break και επανερχόμαστε με ένα λανί.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα
4: Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
16: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
22: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
23: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
22: Τότε, σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
23: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι».
22: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Βρε, καλώς τα Ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 6, παρακαλώ, και όποιος θα αντέξει, διότι σήμερα, να την, είναι η ώρα που θα βγει το αλανόμετρο στην επιφάνεια και ένας από εσάς.
1: Ναι.
0: Θα διεκδικήσει ταξίδι στο Λονδίνο.
1: Με το σπάθι του. Λοιπόν. Αρκεί να απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις.
0: Είσαι έτοιμος να το δώσω?
1: Ετοιμότατος, μάλιστα, καπετάνιε.
0: Πάμε να δούμε.
25: Πόσο αλάνι είσαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
26: Γεια σου κύριε Αλέξη, γεια σου Άννα.
1: Γεια σου κύριε φίλε μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Κύριε Αλέξη, μου άρεσε.
1: Κύριε Αλέξη, πρώτη φορά με λένε κύριο. Ήδη έχεις χαιρετήσει την εύνοιά μου.
0: Εσάς πώς σας λένε κύριε μας?
26: Κώστα.
0: Κύριε Κώστα, γεια σας, από πού καλείτε?
26: Αθήνα.
0: Ωραία, έτοιμος για να πάρεις μέρος στις ερωτήσεις του Αλέξη?
1: Κύριε Κώστα, έτοιμος?
26: Νομίζω.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Από τι πέθανε η Νταϊάννα?
26: Τροχαίο.
1: Είσαι σίγουρος? Λοιπόν,
26: ναι, στο Παρίσι.
1: Στο Παρίσι. Μπράβο, μπράβο. Από τι πέθανε η Ελισάβετ?
26: Γυρατιά.
0: Σωστό.
1: Σωστό, ήταν η ώρα της.
0: Τι είναι, όλα τα πεθαμένα τζίδικα σήμερα. Πες και κάτι άλλο.
1: Από τι θα πεθάνει ο Κάρλος?
0: Καλέ, χτύπα ξύλο!
1: Από τη βαρεμάρα, λογικά, γιατί δεν κάνει τίποτα.
26: Από κάποια βαρεμάρα, μάλιστα.
1: Αφού έχει αλλάξει τέρμα στο ξύλο. Είναι αυτό ο ιδιαίτερο τέτοιο. Λοιπόν, μου αρέσουν οι απαντήσει του. Με είπε για
2: 70% Αλάνη.
0: Είσαι okay.
1: Άκου τώρα γιατί κέρδισε. Ναι, και με το παραπάνω. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί μάλλον κέρδισε συμμετοχή.
0: Συμμετοχή κέρδισε σίγουρα, Κώστα. Άκου τώρα. Άκου.
1: Γιατί παίζει εξαήμερο ταξιδάκι για δύο άτομα στο Λονδίνο από το Versus Travel για την περίοδο 14 με 19 Αυγούστου. Το πακέτο σου να ξέρει περιλαμβάνει και αεροπορικά και διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις μέχρι και κρουαζιέρα στον Τάμεση. Τι άλλο θέλεις? Μόνο μην βουτήξεις μέσα, δεν θα βγεις. Για να ζήσεις το απόλυτο λονδρέζικο vibe. Ζήσε λοιπόν στον παλμό της Βρετανικής πρωτεύουσας, στην καρδιά του κακού, απόλαυση τις βόλτες δίπλα στον Τάμεση και τις μοναδικές αγορές, τα καταπράσινα πάρκα και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της πόλης. Καλοκαιρινές εικόνες, άλλωστε δεν βρέχει και ποτέ εκεί. Βρετανική φινέτσα και μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια και στήλη.
0: Το 15 Αύγουστο λες να βρέχει.
1: Πάντα βρέχει στο Λονδίνο. Απλά είναι οριζόντια. Σαν βίντεο κλιπ του Μουμπίν. Σε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία του Versus Travel. Οπότε συγχαρητήρια, η κλήρωση θα γίνει, να ξέρει, την Παρασκευή 19 Ιουνίου, κοντοζυγόνη.
26: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα, Κώστα. Καλή επιτυχία. Μας ξεχάσεις βέβαια, όλοι οι όροι κρύβονται στο sound.gr, κάθετος ρυθμός 949, ολοφάνερη. Κρύβονται εννοώ εγώ. Και να ξέρεις ότι πρέπει να έχεις εσύ το διαβατήριο. Αυτό δεν το καλύπτουμε εμείς.
26: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Ωραία, εντάξει. Γεια σου, Κώστα.
26: Γεια σας, καλή συνέχεια. Καλή
0: και σε σένα. Γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, αγαπή.
1: Εγώ τα ξέρω. Μεγάλος ομιλιολιού.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, τι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έχουμε μια πολύ σημαντική και μικρή κίνηση.
1: Για πες.
0: Που μπορεί, λίγα παιδί μου, να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας ή δίνοντας ένα απλό δείγμα, ρε παιδί μου, σάλιου, σε μια μπατονέτα μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οποιοδήποτε στον κόσμο.
1: Στις 16 Ιουνίου, λοιπόν, παιδιά, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, το All Win Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Σε συνεργασία φυσικά με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και φυσικά το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Για τη μοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού οστών είναι από τις πιο απλές διαδικασίες. Πολύ πιο απλή από ό,τι πιστεύουμε.
0: Έλα.
1: All we care.
0: Φροντίδα που γίνεται πράξη. Λοιπόν, να πάμε σε ένα γρήγορο break.
1: Φύγαμε.
0: Να έρθουμε, γιατί μετά έχει την παιχνιδάρα σου.
1: Επιτέλους.
0: Πού είμαι, λοιπόν, και πού θα είστε εσείς που θα πάρετε τηλέφωνο και θα κερδίσετε τη δωράρα αυτή? Θα ετοιμάζετε για να μπανιαριστείτε, για να πάτε στο Water Fun Water Park σε πάρα πολύ λίγο, εντάξει?
1: Εντάξει.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου της Greek Basketball League απέκτησε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 102-92 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον τρίτο μεταξύ τους τελικό και πλέον προηγούνται με 2-1 στη φετινή μάχη κορυφής. Φουρνιέ και Βεζέγκοφ πέτυχαν 28 και 24 πόντους αντίστοιχα και ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό, ενώ στους πράσινους ο Γκραντ είχε 15 πόντους. Στις 9 το βράδυ της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί στο Telecom Center το Game 4, στο οποίο θα φανεί αν ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον τίτλο ή αν ο Παναθηναϊκός θα ισοφαρίσει και θα στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day!
7: Σωστά!
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι!
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Το πρώτο, το έζησες. Το δεύτερο, το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία.

0: Τραπέζι Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
11: Τρεις εργένικες.
12: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
13: και όλα ανατρέπονται
11: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
14: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης,
11: Σύσης Ρούμπος,
14: Χάρης Χιώτης,
11: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
15: και η Ελένη Καρακάση.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
16: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
17: Plus. Plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
16: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
21: Ρυθμός 949.
0: Βρε, καλώς τους, καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάου, Ζωάννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσύ όσοι έχουμε βρεθεί στην δεύτερη ώρα. Τη δεύτερη και πιο σεξι, θα λέγει κανείς, την ώρα σάντουιτς, γιατί είμαστε στη γέμιση.
21: Και τώρα η γέμιση, παιδιά, είναι που είναι, έχει όλη τη μαγεία, γιατί παίζει δώρα. Για σένα που θα πάρεις τώρα στο 210-68-35-722 για το δεύτερο διαγωνισμό της εκπομπής μας. Φυσικά δεν μιλάω για κάτι άλλο πέρα από το που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μαντεψιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς και έτσι μαγικά κερδίζεις μια δωράρα όλη δική σου στο 210-68-35-722.
0: Ωραιότατο οικογενειακό πακέτο στο Water Fun Water Park, γιατί εκεί θα πάτε με την οικογένεια, 4 άτομα παρακαλώ, για να δροσιστείτε, για να περάσετε όμορφα. Αλλά θα δούμε αν βρείτε και εφόσον
21: τους ήχους.
0: Τους ήχους, ακριβώς. Μέχρι τότε, Θοδωρής, φέρεις την παρέα μας και είπες στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες.

0: Αγαπημένη και απόλυτη αναβίση και εξαίρεση. Στο ρυθμό 949 δεν κάνουμε εξαιρέσεις. Έχουμε όλες τις επιτυχίες για εσάς και φυσικά παιχνίδια. Ήρθε η ώρα. Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε!
1: Φύγαμε!
2: Πού είμαι, Πού είμαι,
0: ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σου.
3: Είμαι η Ευαγγελία από τα Βρυλίσια.
0: Γεια σου, Ευαγγελία. Καλώς μας ήρθες.
3: Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλά, όπως μας θυμάσαι.
0: Είμαστε καλά, εσύ?
3: Πάντα. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, όλοι καλά.
1: Μπράβο, όταν λες όλοι.
0: Πόσοι?
3: Εδώ είναι με τα παιδιά, τώρα γυρίσαμε από το kickbox.
0: Γεια σας, πώς σας λένε εσάς?
4: Ναταλία.
0: Γεια σου, Ναταλία.
1: Ναταλία πήγε στο kickbox. Την Ναταλία έχεις γράψει στο kickbox.
4: Ναι.
0: Μπράβο, Ναταλία.
1: Σ' αρέσει το kickbox.
3: Ο Διονύσης που δεν μιλάει.
0: Γεια σου, Διονύση.
1: Ο Διονύσης που είναι γραμμένος.
3: Γεια.
1: Τι?
3: Γεια.
0: Λοιπόν, έτοιμοι.
3: Είναι βαρύς ο Διονύσης. Έτοιμοι, πάμε να παίξουμε.
0: Εντάξει, φύγαμε.

0: Καλώ επισκεπτηρίου!
1: Πού ακούτε αυτού του υπέργου, σίγουρα ο Διονύση, ή το ξέρει.
2: Στο συνεργείο αυτοκινήτων.
1: Ναι, ακριβώ εκεί του ακούω. Όχι!
3: Έλα ρε, παιδιά!
1: Μίλα και σε Διονύση, μίλα και σε Διονύση, για σαν το βάλαμε.
3: Έλα τώρα!
2: Είναι παιδιά, με, τι ήταν,
3: μετά τις 7 θα ξαναπαίξουμε, δεν μπορούμε
1: στο,
3: να θα...
1: Στο μπουζί 33.
2: Να είστε καλά.
3: Καλή επιτυχία. Καλή επιστροφή, γεια παιδιά.
1: Γεια σας.
3: Λοιπόν, ο Νίκος Απέργης θα έρθει στην παρέα μας. Η Κέτη Γαρμπή επίσης θα έρθει στην παρέα μας, που έχει και αυτή τα γενέθλιά της. Και τώρα έσκασε μύτη αυτό το παιδί. Νίκος Οικονομόπουλος. Και τι έγινε, Αλέξη Μαρκάζο.
1: Και τι έγινε που χάσαν. Θα και ανανεώνεται για τους επόμενους. Και βαριόμαστε να βρίσκω ειδήσεις.
3: Σταμάτα και συντροπή.
1: Και τι έγινε.

0: Αυτά τα χίλια λοιπόν και Νίκος Απέργης στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949. Να τα ταλάνια μαζεύονται. Η Γεωργία λέει καλησπέρα Άννα και Αλέξη. Καλό απόγευμα Τρίτης. Γεια σου.
1: Γεια σου Γεωργία.
0: Και ο Παναγιώτης. Γεια σας παιδιά. Καλό απόγευμα.
1: Καλώ το να.
0: Και η Μαρία Μαράκη, αγαπημένη σου.
1: Επιτέλους.
0: Α, γιατί λέει είχε η Πέγγι Λίτλ. Λένε Καλλιόπη. Καλά κάνεις που μας διορθώνεις.
1: Και... Μπράβο, σωστή.
0: Πού να πάω, λέει, για δοκιμαστής παγωτού.
1: Ανοίξα νομίζω θα το μοιραζόμουν. Θα είχα πάει ήδη, τι εννοείς? Ήδη θα είχα πάρει προαγωγή. Διευθυντής θα ήμουν να δοκιμάσω τον παγωτό.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Τώρα που είναι και καλοκαίρι, σίγουρα είναι από τους κλάδους οι οποίοι θα ανθίσουν πάντως. Δηλαδή
0: βέβαια.
1: Μπορεί να έχει και σεζόν. Σκέψτε το, ψάχτε για σεζόν. Ιταλία να έχει και τζελάτο εκεί πέρα.
0: Αν και αυτό
1: καλά.
0: Έπρεπε να γίνει πριν το καλοκαίρι, για να είναι ο κατάλληλος για να ετοιμάσει το καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά πριν το καλοκαίρι είναι όλα λιγμένα τα παγωτά. Αυτό δεν μας λένε οι μάνες μας. Ότι ο περιπτεράς αυτό ήθελε να φάει και τους τελευταίους του πελάτες. Ναι, τι άλλη βλάκη. Αυτό και το ότι είμαστε τρίτη στη Eurovision σε κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: τα μεγαλύτερα ψέματα.
0: Ένα πράγμα θα σας πούμε και δεν είναι ψέμα, είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Θα σας στείλουμε σε νησί, γιατί έρχεται ο διαγωνισμός, αλλά να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός κολλητή και εσύ. Στέλνεις μόνο το μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο 6937-949-949. Το τραγούδι που θέλεις να σε καλέσουμε για να βγεις στον αέρα να το τραγουδήσεις και να πάρεις συμμετοχή.
1: Και κερδίζεις έτσι μαγικά συμμετοχή για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites. Μιλάμε, παιδιά, για ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτη και αισθητική πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της SeaJets, κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καλά, άκουσες, το αφεντικό τρελάθηκε. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και φυσικά κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Και δεν τελειώνει εδώ.
0: Τι έχει άλλο?
1: Έχει το Beach Bar La Lalouza που θα σας φιλοξενήσει για να απολαύσετε εκεί πέρα την καφεδούμπα σας. Γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς αλλά και την παρέα σας. Για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει το αυτοκίνητο για όλο το τρίμερο. Ακόμη να στείλετε το τραγουδάκι σας για να το βγείτε στον αέρα.
0: Άντε, παιδιά, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούν και Αθηνά Φαλίδου. Και εμείς φύγαμε με μια Δέσποινα Βανδύ τώρα. Να μ' αγαπά, σου λέει.
1: Να την πιει στο ποτήρι.

0: Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και σε έχω κάνει Θεό. Φύγαμε για την Ισάρα.
1: Σαν είδωσε
2: το. Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στην παρέα μας?
4: Χαιρετώ τα ωραία Αλάνια καταρχάς.
1: Χαιρετώ την ωραία Κροάτρια. Τι κάνεις?
4: Είμαι η Γιώτα και είμαι καλά.
0: Γεια σου, Γιώτα. Από πού μας καλείς?
1: Τι είναι αυτό, meeting αλφα-αλφα?
4: Αγίους Αναργύρους.
1: Αγίους Αναργύρους. Τέλεια, λοιπόν.
0: Τα ονόματά μας τα ξέρεις, Γιώτα?
1: Πώς μας λένε?
0: Τα μικρά, πώς?
4: Ζιρβέλη και Αλέξης Μαρκάζος.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μόνο αφήμη δεν έβγαλες, μπράβο.
0: Πολύ δυνατή. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να κερδίσεις συμμετοχή, το καταλάβαμε. Συμμετοχή για την Ισάρα.
4: Εννοείται, εννοείται. Είμαι πανέτοιμη και νιώθω πολύ τυχερή.
0: Για να δούμε.
1: Yeah, το manifest μπορεί να βοηθήσει. Για να ακούσουμε.
4: Θα πάρω μια ψαροβάρκα, το μωρό μου. Θα πάρω μια ψαροβάρκα.
1: Θα πάρω
4: πάω να βγω στη Σύρο. Θα πάω να βγω στην Τίνο.
0: Στην Τίνο, βέβαια. Έχει άλλο.
4: Να πάρω μια.
1: Να πάρεις μια τώρα ρηλά να εξετάσεις φωνητικές σου χορδές.
3: Μια ψαροβάρκα το μωρό μου.
1: Θα πάρω μια. Τώρα βγάλω τον τρένα στέχνη. Χίλιες φορές βάζω συνέχισε.
4: Ωραία, δεν τραγούδησα.
1: Καταπληκτικά είναι, μπορείς να συνεχίσεις. Αυτή τη μελωδία έχει
4: ρουβί. Να πάω να βγω στην Πάρο. Να πάω να βγω στην. Γιατί είναι, παιδιά.
1: Συνέχισε, συνέχισε τη μελωδία, έχει ρουβί. Εγώ έχω νιώσει εδώ πέρα.
4: Εγώ ότι δεν το έχω, αλλά εγώ νομίζω ότι έχω ρουβί.
1: Πάντα υπάρχει ένας κατά. Ζηλεύεις,
0: ζηλεύεις. Είσαι πολύ δυνατή, Γιώτα. Είσαι δυναμίτη.
4: Το πρωί που με πήρατε να τραγουδήσω, έβγαλα ένα παιδικό μου αποθυμένο.
0: Αυτά θέλουμε.
1: Και ξύπνησες πολλά δικά μας παιδικά τραύματα.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Γιώτα μου, να ξέρεις ότι έχεις πάρει συμμετοχή. Κλήρωση θα γίνει στο πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα.
4: Στις 26 του μήνα.
0: Όλα τα ξέρει το κορίτσι.
1: Κάτι από εμάς το ξέρεις.
4: Στις 26 θα έχει και αυτοκίνητο.
0: Ναι.
4: Θα έχει και ξενοδοχιάρα.
1: Μπράβο.
0: Δρόμος Red Card αυτοκίνητο. Εολή στην Σουίτ. Λαλαλούζα, βέβαια.
1: Δεν πολύ μια φορά.
0: Και ακτοπλοϊκά.
4: Εντάξει, και ακτοπλοϊκά. Σιντζέτ.
0: Μπράβο! Μπράβο!
1: Τι σε πούμε, τα έχει πει όλα.
0: Είσαι έτοιμη, είσαι δυναμίτης.
4: Νομίζω ότι καταλάβατε ότι σας ακούω. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια.
4: Να χαρίζετε έτσι ωραία παρέα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, Γιώτα μου.
1: Μας κλάβωσε εσύ και
4: δεν είχες. Μακάρι, δεν έχω κερδίσει ποτέ. Να είστε καλά.
1: Με τέτοια φωνή αποκλείεται. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Bye-bye.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Έτοιμη για σκάλα Μιλάνου.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί άλλο είστε έτοιμοι. Για να κάνετε μια διαδρομή πολύ κοντά εδώ σε εμάς. Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι.
1: Γιατί έρχονται τα Επιπλαγκάντ, παιδιά, με έναν τεράστιο, τεράστιο χώρο 800 τετραγωνικών με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές από στρώματα, κρεβάτια, σαλόνια και ό,τι άλλο γουστάρετε με προσφορές σε ειδικές τιμές για να τα φτιάξετε όπως εσείς γουστάρετε. Λεωφόρος Κηφισίας, όπως είπε και η Άννα, 129 στο Μαρούσι.
0: Φύγαμε για break και επανερχόμαστε.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Carotene Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένο με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Carotene Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολκαριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
20: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
21: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
22: Online.
21: Ναι.
22: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
21: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
22: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
21: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
23: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
25: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
24: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
25: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
26: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
24: Εισιτήρια more.com.
27: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
28: Για σκέψου.
27: Mastercard Day.
28: Σωστά.
29: Πάμε σούπερ μάρκετ.
27: Ναι.
30: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
27: Happy Mastercard Day!
31: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
0: με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Να τα Αλάνια, εδώ είμαστε Αλάνια μου. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα όμως. Να ξέρετε είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Ζάνα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8 από τις 5. Διανύουμε εσύ ως τη δεύτερη ώρα, λίγο πριν το ρολόι δείξει 7. Σήμερα 3η 9 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου.
3: Μην ξεχάσετε να μας κάνετε την καλύτερη καλοκαιρινή και απογευματινή, θα λέγει κανείς, παρέα πλέον. Στο Viber του ρυθμού τζάμπα είναι σπάστε το. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξί σας στο 6937-949-949. Μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online.
1: Ο Γιώργος μας έχει στείλει φωτογραφία. Καλώς με την κοπέλα του. Και ο Κωνσταντίνος λέει ότι αν κερδίσει, θα μας πάρει από ένα σπίτι στα Κουφονίσια τον καθένα μας.
3: Αν κερδίσει.
1: Ναι.
3: Σπίτι στα Κουφονίσια.
1: Ναι.
3: Το έχουμε στήσει ήδη.
1: Ανοίχτηκε πολύ. Όχι αν κερδίσει εδώ. Αν κερδίσει κάτι άλλο που θέλει.
3: Τι θέλει να κερδίσει.
1: Ναι, δεν λέγεται τώρα. Τι να σου πω.
3: Μετά τις 7. Μετά τις 7. Ωραία, θα τα πούμε στο Viber, φίλε μου.
1: Λοιπόν, Νίκος Μακρόπουλος θα έρθει. Παντελής Παντελίδης θα έρθει. Τώρα όμως να την έσκασε. Ρε Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: εδώ το πρωτοακούσαμε. Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Επίθεση και Νίκος Μακρόπουλος στο ρυθμό 949. Κάνουμε εμείς τώρα επίθεση, διότι χθες έγινε χαμός, παιδιά, με τον Νουνού. Αυτό θα σου πω μόνο.
1: Και λογικό είναι, αφού είμαστε όλοι παίκτες από κούνια. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν έχουμε βάλει ένα γκολ στη ζωή μας. Ήταν αυτός ο καταραμένος τραυματισμός που λένε όλοι οι άνδροι, είχα κίνους χιαστούς. Τώρα που τη λέγα πρώτο όνομα θα ήμουν.
0: Ισχύει.
1: Γιατί ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με όλους όσους αγαπάμε.
0: Το Νουνού για ακόμη μια φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας.
1: Γι' αυτό και κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού. Για να δημιουργήσετε ακόμη περισσότερες στιγμές γέλιου, παιχνιδιού, απλά αγοράστε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώπουλων. Μπείτε εν συνεχεία στο www.nunu-diagonismos.gr. Ανεβάστε τις αποδείξεις και κερδίστε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Πούμα στα Zacred Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε.
0: Και για να κερδίσετε κι εσείς, λοιπόν, εδώ οι ακροατές μας, τα αλάνια μας, πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού, το όνομα τεπώνυμό σας και με μεγάλα κεφαλαία γράμματα Νουνού! 6937-949-949 και θα μπείτε στην κλήρωση για 5 ακόμη συλλεκτικές μπάλες Νουνού, μόνο

0: Η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50 Plus από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
1: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
3: di qualità.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα.

0: σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο masoutis.gr.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
6: Βρε, καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην τρίτη και καλύτερη ώρα. Η Σταύρη είναι εδώ, δηλαδή. Εντάξει.
7: Καλώ την Άννα.
6: Εντάξει. Δεν χάνει αυτό το κορίτσι, δεν χάνει εκπομπή. Ολόκληρο
7: αυτό δεν είπε. Περισσότερο έχει βγάλει από εμά από αυτή την εκπομπή.
6: Λοιπόν, παιδιά, είναι αυτή η ώρα. Η ώρα που μπορεί να είναι η τρίτη, αλλά δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι χειρότερη. Διότι έχουμε ακόμη διαγωνισμούς που τρέχουν, γιατί δεν βρήκα το που είμαι στις 6 ώρα και κάποιος από εσάς τώρα μπορεί να διεκδικήσει υπέροχη δωράρα.
7: Δωράρα, παιδιά. Για σένα που θα πάρεις τώρα στο 210-6835-722. Θα παίξεις μαζί μας που είμαι και θα κερδίσεις φυσικά μια δωράρα όλη δικιά σου. Αρκεί φυσικά να μαντέψεις που ακούς τους τρεις ήχους που θα σου βάλουμε.
6: Λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις? Να είσαι συντονισμένος. Να ακούς σωστά τους ήχους. Τους παίξαμε στις 6 ώρα. Τους ίδιους θα παίξουμε τώρα και στις 7. Για να σας δω, για να σας δω. Και κάποιος από εσάς θα πάει οικογενειακά για βουτιές. Water fun, water park. Σε πολύ λίγο θα ξέρουμε. Τώρα ήρθε μόλις αγαπημένος Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εισιτήριο ένα λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος στην παρέα μας. Και ήρθε η ώρα να δούμε ποιος θα πάρει αυτό το εισιτήριο το πολύ υπόθετο.
1: Για να δούμε για το εισιτήριο ένα.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Ο Νίκος είμαι.
1: Γεια σου Νίκο, χρόνια και ζαμάνια.
3: Καλά.
0: Καλά εσύ?
3: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Για πες τα νέα σου.
3: Ζεσθενόμαστε, έχουν αρχίσει οι ζέστες.
0: Ήρθε η ώρα να δροσιστείτε, παιδιά. Έχετε μπει μέσα στο waterfan.gr να δείτε τι γίνεται, τι παίζει εκεί πέρα με τις νεροτσουλήθρες.
3: Δεν έχουμε μπει. Μόλις κερδίσουμε, θα μπούμε όμως.
0: Τέλεια. Για να δούμε, είστε έτοιμοι?
3: Πανέτοιμοι.
0: Πάμε.

0: Τέλος επισκεπτηρίου.
1: Πού είστε?
2: Πού τα ακούσα αυτά?
1: Έλα, το προφανές, έλα. Έλα, το πρώτο που σου έρχεται, μην το σκέφτεσαι.
2: Ποιο είναι το πρώτο που σου έρχεται?
0: Στο δρόμο.
2: Καλά, εντάξει.
0: Στο μπουζούκια, συγγνώμη, στη μπουζούκια.
1: Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
2: Κράτα το πρώτο στις δύο συνθετικά.
1: Φόρε, παιδιά, γιατί ρε, παιδιά, γιατί ρε, παιδιά.
2: Προσπαθούμε τόσο πολύ να κερδίσετε. Δεν μας αφήνετε όμως. Δεν μας αφήνετε να επιλογή.
1: Καλή επιτυχία την επόμενη φορά, παιδιά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Ρε, παιδιά, τι γίνεται σήμερα?
2: Δεν
1: θέλω να δώσω με δώρο και να μην το παίρνετε.
2: Αύριο θα το πάρουνε.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες, Αναβίση και Αιγαίο. Εδώ το πρωτάκουσες, εδώ συνεχίζεις και τα απολαμβάνεις.

0: Νίκος Βέρτης λοιπόν και θυμάμαι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και δεν ξεχνάς. Δεν ξεχνάς βασικά πράγματα. Καλά, δεν έχω τελειώσει τις ονειρικές δουλειές.
1: Λοιπόν, αχ, ναι, σε παρακαλώ.
0: Είχαμε πει για τους παγωτατζίδες, για τα πάντα, για τα δοκιμαστήρια πάρκων.
1: Μπράβο, λοιπόν, ναι.
0: Δοκιμαστής σοκολάτας. Αξιολογεί τη γεύση, το άρωμα και την υφή των προϊόντων πριν αυτά κυκλοφορούν στην
1: αγορά. Πού είναι αυτές οι δουλειές, παιδιά? Ξέρω ότι έχει κουραστεί η αργορά. Τα κατάφερα το
0: είπα. Πάντως, πλάκα-πλάκα, το AI δεν θα μπορεί να κάνει το δοκιμαστή σοκολάτας. Ούτε του σομελιέ. Τα ρομπότ. Να βρήκαμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
1: Το AI.
0: Πολυτελής οικονόμος. Πρόσεξε. Μένουν σε πολυτελείς κατοικίες ενώ οι ιδιοκτήτες ταξιδεύουν. Κατάλαβες. Άρα το μένω στο δύο τριγωνικό.
1: Όσο λείπει ο ιδιοκτήτης, χορεύουν οικονόμος, ναι.
0: Παρακολούθηση ταινιών σε σειρές του στο Netflix.
1: Τι ταινίες, εξαρτάται.
0: Κατηγοροποιούν και χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά για να βελτιώσουν, λέει, τις προτάσεις.
1: Α, ο κριτικός που λέγαμε, Σύρο. Ναι.
0: Το αγαπημένο μου είναι το επόμενο. Δοκιμαστής πολυτελών κρεβατιών.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εκεί πέρα δουλεύω και υπερορίες, άμα θέλετε.
0: Και
1: αφήστε με και απλήρωτες, δεν έχω πρόβλημα.
0: Τώρα, σε αυτό εδώ πέρα σε ετοιμάζω εσένα. Για φροντιστής νησιού, υπεύθυνος για τη συντήρηση και την επίβλεψη ενός νησιού, εκτελώντας καθήκοντα όπως τη συντήρηση ακίνητων, τη φροντίδα των κήπων. Λοιπόν, την ασφάλεια και τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
1: Μόνο προσοχή στις μέρες μεταθέσεις. Εκεί πάμε να βρεθείτε και σε καμιά Σαντορίνη με το υφέστη αγκαλιά. Μόνο αυτό σας λέω, γιατί δεν το γλιτώνετε μετά το πολυτελές κρεβάτι.
0: Ξέρεις, θα γίνει. Πολύ ωραία είναι αυτά τα επαγγέλματα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Επαγγέλματα του μέλλοντος.
1: Ξέρεις τι συνειδητοποιώ, ότι όλα τα επαγγέλματα τελικά είναι καλύτερα από τα δικά μας. Δεν προτιμάς εσύ το συντηρητή νησιού?
0: Όχι.
1: Δεν προτιμάς να συντηρήσεις ένα νησί?
0: Όχι, γιατί όλη μέρα θα δουλεύεις. Συντηρεί το νησί, αγάπη, έτσι απλά συντηρεί σε ένα νησί.
1: Ναι, γιατί ο άλλος που είναι ο δοκιμαστής κρεβάτιου δεν υπάρχει ήδη αυτή η δουλειά.
0: Φανταστικό.
1: Και πλέγεται.
0: Είναι αυτό που λες, είσαι στον Ξαπλόπουλο.
1: Στον Ξαπλόπουλο, αε. Μια χαρά. Και ξύνει τον Πουλόπουλο, αε.
0: Αλέξη.
1: Δεν είπα κάτι.

0: Γλυκό μεθύσι λοιπόν, στα Βέντο και Ευαγγελία. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εδώ έχει και γίνει κάποιο λάθος.
1: Τι έγινε?
0: Μας στέλνετε μηνύματα, τα διάφορα της καλησπέρα σας και αυτά, και κάποιος μας έχει βάλει σε ένα γκρουπ,
1: ναι,
0: για να μας υπενθυμίσει μια συνάντηση στην είσοδο της πολυκατοικίας.
1: Ωραία, θα είμαστε εκεί. Τι ώρα είναι μόνο?
0: 8,
1: μετά τις 8.
0: 8 η ώρα λέει, σε 35 λεπτά από τώρα.
1: Θα, θα αργήσουμε λίγο. Φίλε μου, θα αργήσουμε λίγο. Εντάξει, ένα μισάωράκι. Δώσ' μου και είμαι εκεί. Ξεκινήστε εσείς και έρχομαι να πιάσω το καλό. Τώρα βαριέ μετά τις χαιρετούρες.
0: Έχουμε και ραντεβού με δικηγόρο.
1: Θα μπορέσω σήμερα. Θα είναι άρρωστη η γιαγιά μου.
0: Παιδιά, αυτό που στέλνετε σε λάθος άτομο μήνυμα, να το κοιτάξετε λίγο καμιά φορά. Μπορεί να πρέπει να στείλετε στο σοβαρό, στο
1: δικηγόρο,
0: στο δικηγόρο,
1: ναι,
0: και να πάει κάπου αλλού το μήνυμα. Καταλάβατε. Καταλάβατε
1: πάντα. Στον κατηγορούμενο.
0: Λοιπόν, τώρα που λες για κατηγορούμενους και δικηγόρους, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια σειρά που χρειάζεται και κατηγορούμενο.
1: Πάρα και πολύ, παιδιά. Πάρα. Και φυσικά δεν μιλάμε για την νύχτα στο παλέμο, μιλάμε για παιχνίδια εκδίκησης. Τα οποία έρχονται στον Αντένα, δεν θα το πιστέψετε. Αυτή Τετάρτη, μισή αύριο, με ένα επεισόδιο που σας κόβει την ανάσα σαν άσθημα.
0: Δεν θέλω να μου πεις την περιλήψη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Άσε με και μεσία το σποϊλάρο, αφού ξέρεις είναι αγαπημένη μου.
0: Μπορείς να μου πεις μια πρόταση.
1: Εγώ κόψω το Breaking Bad. Ο Άγιος βρίσκεται ανέστητος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θες να ακούσεις και το υπόλοιπο?
0: Πολύ λίγο.
1: Και σοβαρά τραυματισμένος.
0: Μάλιστα.
1: Με τη ζωή του να κρέμεται από μια κλωστή.
0: Φτάνει,
1: σαν σαν το Βαλάντι.
0: Σαν το Βαλάντι.
1: Η ισορροπία σε ένα σκηνή κι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Μόνο ότι οι
1: γιατροί δίνουν μάχη να τον επαναφέρουν.
0: Ωραία.
1: Αλλά κανείς δεν γνωρίζει αν τελικά θα τα καταφέρει.
0: Δεν καταλαβαίνετε ότι με έχει φάει αγωνία. Μείνετε συντονισμένοι στον Αντένα για παιχνίδια εκδίκηση την Τετάρτη στις 10.30. Τι άλλο θες?
1: Επιτυχίες.
0: Όχι.
1: Δεν θέλω επιτυχίες.
0: Δεν θέλεις.
1: Τι θέλω?
0: Θέλεις break.
1: Θέλω άδεια.
2: Υπάρχουν καλλιτέχνες που όταν τους ακούς δεν θυμάσαι μόνο τα τραγούδια τους. Θυμάσαι που ήσουν, με ποιον ήσουν και πώς ένιωθες τότε. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Ευρυδίκη. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι της Ευρυδίκης έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Εκείνο που σε γυρίζει πίσω, σε μια στιγμή, σε έναν άνθρωπο, σε ένα συνέστημα. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και πες μου γιατί το διάλεξες. Γιατί τελικά κάθε τραγούδι έχει μια ιστορία και κάθε ιστορία έχει το τραγούδι της.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Α4 τα περιπολικό έχει.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
17: Online.
16: Ναι.
17: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
16: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
17: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
16: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
20: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
22: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
23: Scandinavian Sleeping and Living.
24: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
25: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
26: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
27: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
0: Επιστρέψαμε, Αλάνια μου, λίγο πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 8. Εδώ είμαστε. Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη, να σου κρατάμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης, 3η 9 του Ιουνίου.
1: Με τα μηνυματάκια σας να κοσμούν για ακόμη μια φορά το Viber. Μην το σκέφτεστε λεπτό, στείλτε όπως είστε στο 6937-949-949. Όλα καλοδεχούμενα. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κατά το ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Πολλές επιτυχίες έρχονται και τώρα στην παρέα μας. Ο Πάνος και Άμος θα περάσει. Ο Σταν τώρα όμως δυναμώστε. Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: ξέρεις πολλούς λοιπόν και πάνω σκιάμος. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ ήμασταν, Αλάνια μου, για τρεις ολόκληρες ώρες.
1: Και αν το πρώτο το έζησες, το δεύτερο το περίμενες, τα υπόλοιπα γράψαν ιστορία. Καλά καταλάβατε, παιδιά. Μιλάω για το κάτι παίζει Powered by Day, το οποίο πλέον αποτελεί θεσμό. Και Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού με εσάς από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Δύο ώρες ζωντανά, με ποιον άλλον φυσικά, πέρα από το Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Κάτι παίζει Powered by Day.
0: Με το μοντέλο του ρυθμού, τι άλλο να θελήσετε.
1: Με νεράκι των φτωχών, θα σας πω εγώ. Τρίωρο φωτιά, 8 με 11. Με το κορίτσι, αρέσω στο κεντρικό του Έλληνα Ντάντζελο.
0: Ήρθε το κορίτσι, ίδια με χθες είσαι και παράλληλα αυτή. Πόσες μπλούζες σκιά έχετε πια. Δεν κοιτάω την πλάτη, κοιτάω μόνο μπροστά.
1: Τονίζει κατευθείαν από την παραγωγή.
0: Από την παραγωγή στην κατανάλωση.
1: Μέχρι
0: τις 11 θα κάνετε παρέα στον κορίτσαρο.
1: Ο οποίος φεύγει για να δώσει τη θέση του στην πιο πλούσια χέτη των ελληνικών ερτζιανών. Νίκος Χαλκούσης, κυρίες και κύριοι. 11 και μετά στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Τεταρτιάτικο, παιδιά. Ναι. 10 του Ιούνιου θα σας έρθουμε αύριο ζώντανα από τις 5 ώρες. Να είστε εδώ συντονισμένοι και θα πάρουμε παρουσίες. Εντάξει.
1: Το ξέρετε. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά.
0: Τσαλιά.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου της Greek Basketball League απέκτησε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 102-92 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον τρίτο μεταξύ τους τελικό και πλέον προηγούνται με 2-1 στη φετινή μάχη κορυφής. Φουρνιέ και Βεζέγκοφ πέτυχαν 28 και 24 πόντους αντίστοιχα και ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό, ενώ στους πράσινους ο Γκραντ είχε 15 πόντους. Στις 9 το βράδυ της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί στο Telecom Center το Game 4, στο οποίο θα φανεί αν ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον τίτλο ή αν ο Παναθηναϊκός θα ισοφαρίσει και θα στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Λένε για μας

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
6: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Έχει αρκετή κίνηση και στην Κηφισίας και Μεσογείων και Ποσειδώνος, συγγνώμη. Έχει αρκετό χαμό. Παρ' όλα αυτά, με καλή παρέα, ακόμη και η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας παλεύεται. Γι' αυτό λοιπόν είμαι και εγώ εδώ για να κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11. Σας έχω πάρα πολλές εκπλήξεις. Εννοείται θα παίξουμε και για το Έλενα πάμε στο νησί. Θα γίνει χαμός, προς το παρόν όμως θέλω να πάρετε μία βαθιά ανάσα, να βγάλουμε λίγο την Τρίτη από πάνω μας, όσο γίνεται, τόσο όσο. Και να πάμε να ακούσουμε μαζί τραγουδάρες. Σε λίγο λοιπόν Γιάννης Πλούταρχος και τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Χρήστος Μενιδιάτης, Κυριακές στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Και νομίζω ότι ένας από τους top προορισμούς που μπορούμε να πάμε φέτος είναι η Τίνος. Αλλά ένα υπέροχο μέρος το οποίο αξίζει να πάμε και να μείνουμε για να ξεκουραστούμε πραγματικά είναι ένα. Είναι το Aeolis Tinos Suites. Είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και στη χώρα του νησιού. Συνδυάζει τα πάντα, κυκλαδίτικη αισθητική και σύγχρονη άνεση. Είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις πραγματικά και να νιώσεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον. Ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις, γιατί μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας δηλαδή και την εύκολη πρόσβαση και την απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Με σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, το Aeolis Tinos Suites προσφέρει μια εμπειρία πολυτέλειας. Αυτή είναι η σωστή λέξη, που παραμένει όμως διακριτική και αυθεντική, αποτυπώνοντας την πραγματική ενέργεια της Τίνου. Τι ωραία που θα ήταν να ήμασταν εκεί, ε! Βέβαια τώρα, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε επιχόντως είναι αυτή η τραγουδάρα. Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τρελαίνομαι. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα 3η 9 Ιουνίου. Και ας μην κρυβόμαστε, το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν και ταλέντο, έχουν και δυνατότητες, αλλά αυτό που πραγματικά χρειάζονται είναι και ευκαιρίες. Αυτό το κενό λοιπόν καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν λοιπόν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Μπείτε λοιπόν και αρπάξτε αυτή την ευκαιρία. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
16: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
17: People have repower.
18: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
20: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
22: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
23: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
24: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
25: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
26: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 3η 9 Ιουνίου και διάβαζα νωρίτερα μία είδηση που γέλασα πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος λοιπόν στη Βρετανία παρήγγειλε ένα περιοδικό για μωρά, γιατί είχε μωρά ο άνθρωπος, το ένα ήταν 18 μηνών και το άλλο θα γεννιόταν όπου να είναι. Το περιοδικό αυτό άργησε λιγουλάκι, άργησε 19 χρόνια. Ήρθε λοιπόν ότι τα παιδιά του πια ήταν ενήλικα. Δεν χρειαζόταν, είχαν ανοίξει ήδη τα δικά του φτερά, είχαν νοικιάσει ήδη το δικό του σπίτι. Οπότε, κάλιο αργά παρά ποτέ. Αυτό θα είναι το μότο μας και εμείς θα το ζήσουμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί και καλοκαιράκι μπήκε. Δεν θέλουμε άγχος, φτάνει με το άγχος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ηλίας Ρόκος με σένα πλάι μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και η αλήθεια είναι ότι το πρώτο το έζησες, το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα απλά έχουν γράψει ιστορία και μιλάω φυσικά για το κάτι παίζει Powered by Day που είναι πια θεσμός. Γι' αυτό λοιπόν το Σάββατο 13 Ιουνίου δίνουμε ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Σημειώστε καλά την ημερομηνία, γιατί εκεί 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμα που δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Δεν ξέρετε τι θα συμβεί βασικά, αλλά αυτό το οποίο θα συμβεί θα γίνει σίγουρα viral, θα αφήσει και αυτό ιστορία. Γι' αυτό να είστε οπωσδήποτε εκεί και θα με θυμηθείτε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ρόκος, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ρόκος έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Αυτή την άνοιξη μια

0: Ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο ξεχωριστά διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις. Αρχοντική, αυθεντική, γεμάτη ιστορία και χαρακτήρα, η Ύδρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί. Εδώ αφήνεις πίσω το αυτοκίνητο και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Περπατάς στα πέτρινα σοκάκια και ξαφνικά νιώθεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Το λιμάνι της, Card Postal. Πέτρινα αρχοντικά, ιστιοπλοϊκά, γαλάζια νερά και μια ατμόσφαιρα που σε κερδίζει από το πρώτο λεπτό. Δεν είναι τυχαίο που την επιλέγουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο ξανά και ξανά. Μικρό νησί, αλλά με τεράστια ψυχή. Και οι παραλίες, άγριες, αυθεντικές, με βοτσαλάκι και κρυστάλλινα νερά που σε καλούν για βουτιά χωρίς δεύτερη σκέψη. Άλλες τις προσεγγίζεις με τα πόδια, άλλες με θαλάσσιο ταξί και εκεί ξεκινάει η μικρή περιπέτεια. Η Ύδρα δεν είναι απλά μια εκδρομή, είναι εμπειρία. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. 10 στη σειρά.

2 λεπτά μετά τις 9. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα έχει λίγη περισσότερη ζέστη. Αλλά δεν μας πτωεί αυτό. Γιατί? Γιατί εμείς θα κάνουμε μια βουτιά στις επιτυχίες. Σε λίγο λοιπόν θα ακούσουμε μαζί Γιώργο Μαζονάκη, Νίκο Οικονομόπουλο. Και τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα απορία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Και αν σας έρθει η όρεξη να το αφιερώσετε κάπου, από μένα έχετε το ελεύθερο.

Νίκος Βέρτης, πολύ απότομα βραδιάζει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είμαστε ακόμα σε ρυθμούς Πανελληνίων. Οι Πανελληνίες βέβαια είναι πολύ σημαντικό να το λέμε και να το ξαναλέμε ότι εντάξει, είναι μια πολύ σημαντική δοκιμασία, αλλά δεν αποφασίζουν όλη τη ζωή μας. Η ζωή έχει πάρα πολλούς δρόμους, έχει πολλές ευκαιρίες, είναι τόσο όμορφη. Το άγχος που νιώθεις, εντάξει, είναι φυσιολογικό, το λέω σε σένα τώρα που δίνεις Πανελλήνιος. Και φυσικά το άγχος δείχνει ότι προσπάθησες κιόλας. Αλλά αν νιώθεις ότι θέλεις να μιλήσεις, είναι πολύ σημαντικό να θυμάσαι ότι πάντα μπορείς να καλέσεις το 10306. Είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Είναι δωρεάν, είναι και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Κοιτάξτε, γιατί δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτή την Τετάρτη στις 10.30 έχει παιχνίδια εκδίκηση στον Αντένα με ένα επεισόδιο που πραγματικά θα κόψει την ανάσα. Και εγώ θέλω να κάνω και ένα μικρό σπόιλ, γιατί τέτοια είμαι. Ο Άγης βρίσκεται ανέστητος και σοβαρά τραυματισμένος, με τη ζωή του να κρέμεται από μία κλωστή. Δεν θα πω περισσότερα, όχι. Τα υπόλοιπα στον Αντένα στις 10.30 αύριο το βράδυ. Σε πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες και θα παίξουμε για το νησί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Υπάρχουν καλλιτέχνες που όταν τους ακούς δεν θυμάσαι μόνο τα τραγούδια τους. Θυμάσαι που ήσουν, με ποιον ήσουν και πώς ένιωθες τότε. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Ευρυδίκη. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι της Ευρυδίκης έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Εκείνο που σε γυρίζει πίσω, σε μια στιγμή, σε έναν άνθρωπο, σε ένα συνέστημα. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 697 949 949. Και πες μου γιατί το διάλεξες. Γιατί τελικά κάθε τραγούδι έχει μια ιστορία. Και κάθε ιστορία έχει το τραγούδι της.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
5: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Επιμένεις?
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε?
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς δηλαδή?
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις?
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
6: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
8: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
14: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210 60 38 441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
15: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
16: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
15: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
17: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
18: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
15: Εισιτήρια more.com.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
19: Πλάς.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
22: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
23: Νιάου.
22: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
24: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
22: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
24: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
26: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
27: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
25: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
27: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
28: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
29: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
28: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
29: Και οι επιστροφές?
28: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
29: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
28: Φυσικά. Μα πού πας?
29: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
28: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα μπω αμέσως στο ψητό. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου στο Αιωλής Τίνο Suites. Ένα πολυτελές μπουτικ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της E-Jet, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, καλωσορίσατε στον προορισμό σας. Και δεν τελειώνει εδώ. Στο Beach Bar La Lalooza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς και για την παρέα σας. Και για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Είδατε, ε? Ένας χαμός. Γι' αυτό λοιπόν το μόνο που μένει τώρα είναι να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Εγώ θα διαλέξω ένα από αυτά τα μηνύματα. Κάποιος ή κάποια θα βγει στον αέρα και θα τραγουδήσει μαζί μου για να μπει στην κλήρωση για αυτή τη μαγική κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στην Τίνο. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: να αφήσει σε περίπτωση που στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η στιγμή που τόσο πολύ περιμένατε.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Βρε Σοφία μου, γεια σου.
3: Γεια, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Είσαι έτοιμη να τραγουδήσουμε για να σε βάλω στην κλήρωση?
3: Είμαι έτοιμη, ναι.
0: Να σε ρωτήσω, αν κερδίσεις αυτή την ταξιδάρα που τα έχει τα πάντα όπως άκουσες, που θα πας στην Τίνο, για πες μου, ποιο θα πάρεις μαζί, έχεις σκεφτεί?
3: Θα πάρω το σύζυγο και τα παιδιά.
0: Α, τι ωραία, οικογενειακά, σούπερ.
3: Οικογενειακά, ναι.
0: Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, οπότε τι έχει μείνει τώρα? Έχει μείνει να τραγουδήσουμε, ποιο θα μας πεις?
3: Το Γιάντα.
0: Για πάμε.
3: Γιάντα να μη θέλεις, Γιάντα, την αγάπη μου για πάντα. Την αγάπη μου για πάντα. Γιάντα να μη θέλεις, Γιάντα.

0: τώρα να ήμασταν πλάι στο κύμα, να ακούγαμε τέτοια, να ήμασταν εδώ στο νησί. Συγχαρητήρια, είσαι και επίσημα στη Μεγάλη Κλήρωση. Λοιπόν, η Μεγάλη Κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Οπότε να είσαι έτοιμη, γιατί αν σε καλέσουν σημαίνει ότι είσαι νικήτρια.
1: Τέλεια, τέλεια, μακάρι.
0: Αχ, καλή επιτυχία. Φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, γεια. Μα τι ωραία διάθεση. Έχω ξετρελαθεί. Όσοι δεν βγήκατε στον αέρα, μη στεναχωριέστε καθόλου. Υπάρχουν κι άλλες ευκαιρίες. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι συντονισμένος και συντονισμένη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Θα σας προτείνω σήμερα και ταινιάρα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Non-Stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-Stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου της Greek Basketball League απέκτησε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 102-92 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον τρίτο μεταξύ τους τελικό και πλέον προηγούνται με 2-1 στη φετινή μάχη κορυφής. Φουρνιέ και Βεζέγκοφ πέτυχαν 28 και 24 πόντους αντίστοιχα και ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό, ενώ στους πράσινους ο Γκραντ είχε 15 πόντους. Στις 9 το βράδυ της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί στο Telecom Center το Game 4, στο οποίο θα φανεί αν ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον τίτλο ή αν ο Παναθηναϊκός θα ισοφαρίσει και θα στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus,

0: Εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Επιμένεις?
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε?
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή?
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις?
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
9: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10, καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω να έχετε στο νου σας ότι έχει κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, συγκεκριμένα στην έξοδο προς Κοροπή. Θα είναι κλειστή από σήμερα το βράδυ έως αύριο το πρωί στις 6, γιατί γίνονται κάποιες απαραίτητες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Υπάρχει εναλλακτική έξοδο σε περίπτωση που έρχεστε από Ελευσίνα προς Κοροπή ή Βάρη, αλλά αυτά τουλάχιστον είναι τα πιο χρήσιμα τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι η έξοδο του κόμβου K1. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Πάνω σκιάμω στη φωτιά το χέρι μου, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα σας έχω μία ταινία για όλη την οικογένεια.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Γιατί ποιος είπε ότι τα animation είναι μόνο για παιδιά? Όχι, βέβαια, δεν είναι μόνο για παιδιά. Το συγκεκριμένο είναι κατάλληλο από 7 ετών και άνω, γι' αυτό είπα και για όλη την οικογένεια. Είναι λοιπόν ο τίτλος «Ο Μάγος και η Ελεφαντίνα». Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα animation που έχουν να πούν κάτι και σε εμάς τους μεγάλους. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Ουσιαστικά βλέπουμε ένα αγόρι που ψάχνει την αδερφή του και κάποιος του λέει ότι ένας ελέφαντας από το πουθενά είναι το σημάδι που πρέπει να ακολουθήσει. Και κάπως έτσι ξεκινάει μια ιστορία γεμάτη μαγεία, μικρά θαύματα, περίεργους χαρακτήρες. Είναι αυτό που λέμε παραμύθι για μεγάλους. Είναι ήρεμο, είναι ζεστό, είναι ό,τι πρέπει. Μου αρέσει όλο αυτό το ονειρικό κλίμα που σχηματίζεται. Γι' αυτό και σας το προτείνω. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και λίγη φαντασία, λίγο έτσι, κάτι διαφορετικό για σήμερα που είναι και Τρίτη. Και μάλιστα είναι και βασισμένο σε βιβλίο, γι' αυτό και εγώ θα σας δώσω δωράρα. Θα σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebox, γιατί κάθε φορά που σας λέω για το Jukebox γίνεται χαμός εδώ στο Viber του ρυθμού. Οπότε εγώ θα σας ξαναδώσω αυτή τη συνδρομή. Ουσιαστικά, τι έχετε με αυτή τη συνδρομή? Έχετε πρόσβαση σε πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή ηχητικά βιβλία, γιατί δεν υπάρχει χρόνος να τα διαβάσουμε, άρα υπάρχει χρόνος για να τα ακούσουμε. Οπότε απλά με ένα κλικ μπαίνετε στον κόσμο των βιβλίων και έτσι τα απολαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή. Στείλτε μου λοιπόν Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 για να κάνετε αυτή τη συνδρομή δική σας και να ανακαλύψετε τα πάντα. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από Νίκο Μακρόπουλο. Επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: λατρεύω. Αναβυσία Αιγαίο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να πάτε να δείτε μια υπέροχη οικογενειακή κωμωδία Ένα μωρό για τρεις. Στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνάς, σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου, και θα δείτε τρεις αμετανόητους εργένιδες να βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Πρωταγωνιστές: Διονύσα Τζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χαρισιώτης, Ελένη Καρακάση. Πραγματικά είναι παραστασάρα. Πήγα την είδα, το σκηνικό είναι αδιανόητο. Αλήθεια θα γελάσετε πολύ. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να πάτε στην παράσταση της 5ης 11 Ιουνίου, στείλτε μου τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερες επιτυχίες και άλλα νέα γι' αυτό. Μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγείας Ζεύα 8 ρολά, μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούργια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου σνά. IMAX. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
18: Επιμένεις?
19: Επιμένω.
18: Να το κάνουμε?
19: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
18: Εσύ μπορείς δηλαδή?
19: Έτσι νομίζω.
18: Δηλαδή θέλεις?
19: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
18: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
19: Τι να σου πω.
20: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
20: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
21: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
24: Γιόρν!
22: Τι!
24: Τηλέφωνο για σένα!
22: Ποιος είναι!
24: Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
26: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
27: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
26: Ποιος μίλησε?
27: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
26: Στον δεύτερο.
27: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
26: Τι?
27: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
26: Μπήκα σωστά?
27: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
28: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
26: Όπου θέλω.
28: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 26 βαθμούς Κελσίου, αύριο θα έχει πολύ πολύ ζέστη. Γι' αυτό λοιπόν πάμε και εμείς να κάνουμε μια βουτιά σε επιτυχιάρες, σε τραγουδάρες. Πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες, τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι, τρελαίνομαι.

Ήλιας Βρετός, μάτια μου, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ, αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Έχει και καλεσμένη αύριο την Ευρυδίκη. Θα γίνει χαμός. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε αύριο μετά τις 10. Ενώ τώρα Νίκος Χαλκούσης non-stop mix, έτσι για να γίνει χαμός και πανικός. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω! Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.

0: Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη

0: Έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Ρυθμός 949.
11: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επί

0: νέα κυκλοφορία.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και Toy Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ρυθμός 949.
7: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
3: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τόσο αλάνι είσαι. Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανό

0: Ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 βουχάλα, με τσέσεις φωνά τέγνα, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
2: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρες.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια!
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Υπάρχουν καλλιτέχνες που όταν τους ακούς δεν θυμάσαι μόνο τα τραγούδια τους. Θυμάσαι που ήσουν, με ποιον ήσουν και πώς ένιωθες τότε. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Ευρυδίκη. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι της Ευρυδίκης έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Εκείνο που σε γυρίζει πίσω, σε μια στιγμή, σε έναν άνθρωπο, σε ένα συνέστημα. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και πες μου γιατί το διάλεξες. Γιατί τελικά κάθε τραγούδι έχει μια ιστορία και κάθε ιστορία έχει το τραγούδι της.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.